0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

ελληνική ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμη και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα, γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε κατάρα.

0: Κάποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης.
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Η τελευταία μέρα του Κυρίου. Την τελευταία νύχτα του Χριστού πριν το Σταυρό βρίσκεται ακριβώς εκεί που θέλει να είναι. Γιορτάζει το Πάσχα με τους μαθητές του. Στη συνέχεια πηγαίνουν στον κήπο κοντά στο όρος των ελαιών. Εκεί συνήθιζαν να πηγαίνουν και φυσικά ο Ιούδας το γνώριζε. Οι εχθροί του Χριστού δεν τολμούσαν να το συλλάβουν στο ναό. Έτσι, κοντά στα μεσάνυχτα, οι στρατιώτες πηγαίνουν να το συλλάβουν στον κήπο. Ο Ιησούς, έχοντας αποφασίσει να ανέβει στο Σταυρό, προβάλλει μέσα από το σκοτάδι και τους ρωτάει: «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». Ακόμη και όταν ο Ιησούς τους λέει ποιος είναι, για μια στιγμή κανείς δεν τον γνωρίζει, ούτε καν ο Ιούδας. Πρόσεξες ποτέ το εδάφιο 6? «Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι, πισοδρόμησαν και έπεσαν κατά γης». Για μια στιγμή μόνο ο Ιησούς τους αποκάλυψε τη δόξα του και οι στρατιώτες οπισθοδρόμησαν. Δεν έπεσαν στα γόνατα σε δοξολογία, αλλά οπισθοχώρησαν με φόβο. Για μια στιγμή μόνο βλέπουμε ότι μπροστά τους έχουμε κάποιο σπουδαιότερο από τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Βλέπουν τη δόξα του Κυρίου, τον εσαρκωμένο Θεό. Όπως βλέπουμε και στις προφητείες τους ψαλμούς 27:1 και 2 και στο 35 και 40. Προσπαθώντας μάτια να αμυνθεί ο Σίμων Πέτρος, βγάζει το μαχαίρι του και κόβει το αυτί του Μάλχου, του υπηρέτη του αρχιερέα. Ο Χριστός του είπε να μαζέψει το μαχαίρι, να το βάλει στη θήκη του. Παραδίδεται στα χέρια των διοκτών του και ετοιμάζεται, όπως λέει, να πιει το ποτήρι που όρισε για εκείνον ο πατέρας, στο εδάφιο 11. Μόνο αυτός μπορούσε να το πιει, καθώς μέσα στην τέλεια αναμάρτητη τη ζωή του έγινε αμαρτία για χάρη μας. Πρόθυμα αφήνει τους στρατιώτες να τον δέσουν. «Είναι ο αμνός που θυσιάστηκε προτού θεμελεθεί ο κόσμος», όπως γράφει και στον Ισαΐα 53 και στις Πράξεις 8. Δεν αντιστέκεται, αλλά προχωράει με δόξα και τιμή. Οι στρατιώτες τον οδηγούν σε 6 διαφορετικές δίκες εκείνο το βράδυ, από τα μεσάνυχτα ως τις 8 το πρωί. Όλες είναι παροδία, γιατί οι Ιουδαίοι ηγέτες είχαν ήδη αποφασίσει να τον σκοτώσουν. Ο Ιησούς αφήνεται να τον ταπεινώσουν και αυτοί τον χτυπούν, τον κοροϊδεύουν, τον περιπέζουν, τον μαστιγώνουν. Ο Πέτρος που ακολουθούσε τον Κύριο από μακριά και ζέστηνε τα χέρια του στη φωτιά, καθόταν και αυτός και παρακολουθούσε. Ακούγοντας οι άλλοι την προφορά του, λένε ότι ο τύπος είναι από τη Γαλιλαία, είναι με το φυλακισμένο. Όμως ο Πέτρος αρνήθηκε πως γνώριζε τον Κύριο. Αμέσως εκείνη τη στιγμή έκραξε ο κόκορας και αυτό ήταν το σημάδι της άρνησής του, για το οποίο του είχε μιλήσει νωρίτερα ο Ιησούς. Και ο Πέτρος έφυγε τρέχοντας και έκλαψε. Έκλαψε πικρά. Όλοι βιάζονταν να καταδικαστεί ο Ιησούς, έτσι τον πήγαν μπροστά στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος, ένας φθηνός πολιτικός, θα έκανε τη δουλειά. Ήξερε πως ο Ιησούς ήταν αθώος, αλλά έκανε αυτό που του ζητούσε το πλήθος. Όταν τους τον παρουσίασε βασανισμένο, είπε: «Ιδού ο άνθρωπος». Ξέρουμε πως θα ήταν πιο ταιριαστό αν έλεγε: «Ιδού ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων». Ο Πιλάτος ζητάει μια λεκάνη νερό και ξεπλένει τα χέρια του, συμβολίζοντας το ρόλο του στην παροδία αυτή. Ο Χριστός τώρα παραδίδεται στα χέρια των αμαρτωλών ανθρώπων, θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών, και βρίσκεται καθοδόν προς το Σταυρό. Στο επόμενο επεισόδιο, πώς βλέπεις το Σταυρό. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: 30 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές της υπηρετικής χώρας, αυτό θα ευνοήσει και την εξέλιξη της αστάθειας, κυρίως όμως γύρω από βουνά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Πάμε όμως στην επόμενη μας κάρτα για να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, σήμερα Δευτέρα. Είπαμε λοιπόν, περιορίζεται η αστάθεια, η ημέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αξιόλογες βροχές και καταιγίδες ακόμη και προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, να βλέπουμε δηλαδή την αστάθεια να εξελίσσεται πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτό οφειλότανε σε είσοδο πιο ψυχρών αερίων μαζών, οι οποίες εγκλωβίστηκαν στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα.

0: Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων ξεκινάει σήμερα, αλλά και η προηγούμενη, ή το και αυτή η εβδομάδα, η οποία είχε κομματικά γεννητούρια, το κόμμα Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, αύριο το κόμμα Τσίπρα στην Αθήνα.
1: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελόνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θυσίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θυσίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
3: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
4: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης, αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
1: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
0: Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα, αλλά έχει βάλει όρο σε όσους θέλουν να πάνε μαζί του και είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινοβουλευτική ομάδα να παραιτηθούν από βουλευτές, όπως άλλωστε έπραξε και ο ίδιος.

0: πάλι στον καιρό.
1: Περιορισμένοι και πρόσκαιρα πιο εκτεταμένοι, όμως θα είναι ιδανικές οι συνθήκες για αποδράσεις σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Ανεβαίνει δηλαδή η θερμοκρασία της θάλασσας. Περισσότερη άνοδο βέβαια θα συναντήσουμε μέσα στον Ιούνιο, όπως και συνηθίζεται. Πάμε να δούμε τώρα και την περιοχή της Αττικής. Η Αττική εμφάνισε κάποια αστάθεια το Σάββατο, κυρίως μέχρι και νωρίς το μεσημέρι. Είχαμε έτσι μπόρες, κάποιες καταιγίδες στα πιο βόρεια-βόρειο-δυτικά τμήματα του νομού Αττικής, κυρίως γύρω από την ορεινή ζώνη. Την Κυριακή περιορίστηκε η αστάθεια. Σήμερα οι καιρικές συνθήκες θα είναι βελτιωμένες, που σημαίνει ότι ξεκινάμε με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα προς τα βόρεια τμήματα. Αργά το απόγευμα, πρόσκαιρα, οι συννεφιές θα αυξηθούν, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο για το νομό Αττικής. Και σε αυτό βέβαια οφείλεται, και αυτό το γεγονός οφείλεται στην επίδραση του βοριά, που σιγά σιγά θα αρχίσει να ενισχύεται. Μέτριες και προς τα ανατολικά ισχυρές, και προς το Κάβαντο Όρο ακόμη και πολύ ισχυρές εντάσεις του βοριά, με τον Ιδράργυρο αργά το μεσημέρι κοντά στους 27 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Αρκετή η ζεστούλα στο νομό Αττικής στα επόμενα 24 ώρα.
0: Ζεστούλα στο νομό Αττικής πριν φτάσουν και οι καύσονες. Δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα.
2: 10, αλλά και 2 χρόνια πριν που ήταν πριν με τον Τραϊανό Δέλα, με τον σύζυγό τους, που πραγματικά έλεγε πάντοτε τα καλύτερα για εκείνο, τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά και την κόρη τους, Βικτόρια. Βλέπουμε και διάφορα στιγμιότυπα από την πορεία τους όλο αυτό το διάστημα. Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, πράγματι, που πραγματικά δεν έχεις ακούσει από κανένα κάτι κακό, και γενικότερα ότι είχε επικοινωνήσει
3: πολύ
2: τόσο
3: σοβαρό ζευγάρι.
2: Ακριβώς. Και πραγματικά ο ένας στήριζε τον άλλον.
4: Και η ίδια και η οικογένεια δεν ήταν στο πλευρό της με αξιοπρέπεια.
3: Πάρα πολύ.
2: Και ουσιαστικά τον Οκτώβριο, μάλιστα, που αποχώρησε από προπονητής του Όφη ο Τραϊανός Δέλας, ουσιαστικά ήθελε να στηρίξει τη σύζυγό του και να δείξει ότι είναι έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια, φυσικά ήταν.

9.43 Intervet & Sports. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας.

0: Είμαι συνταξιούχος του δημοσίου. Το εισόδημά μου είναι 600 ευρώ το μήνα και πληρώνω 4 κοστάρικα ενίκιο.
1: Οπότε πρακτικά σας μένουν 200 ευρώ για να ζήσετε.
0: Ναι.
1: Πώς τα βγάζετε πέρα?
0: Κάνω κάτι ψηλοδουλειές.
2: Απόσπασμα από χθεσινό ρεπορτάζ για την άνοδο και αυτόν τον μήνα των τιμών των ενοικίων από το Μέγκα.

0: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
1: Αυτή είναι η αντίληψη και η πεποίθηση και η γνώμη και η άποψη του Πρόεδρου της Κυβερνήσεως για την άνοδο στις τιμές των ενοικίων. Φταίει η οικονομία, η οποία πηγαίνει καλά.

ομάδα και η στέγαση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων, θα είναι προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να ασκήσει κοινωνική πολιτική στην πράξη.

0: αντίληψη του αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, πριν από λίγο καιρό. Ασκούμε, λέει, κοινωνική πολιτική στην πράξη. Τώρα, ποια είναι αυτή η πράξη? Πάρτε μια γεύση.
1: Τα στοιχεία για τη στεγαστική κρίση είναι αποκαλυπτικά.
2: Γύρω στο 30% του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του στο κόστος της στέγασης. Έτσι. Ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι το 8%.

νοικιάζουν όλοι. Αυτό το οποίο είναι καλό για τον ιδιοκτήτη, η άνοδος δηλαδή της τιμής των ακινήτων ως αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία πάει καλά, είναι πρόβλημα για αυτόν για τον ενοικιαστή, ο οποίος αναγκάζεται να πληρώσει πιο ακριβά για το ίδιο σπίτι, να έχει μεγάλη δυσκολία να βρει μια στέγη που να καλύπτει τις ανάγκες του.

0: αλλά εκτός από το σπίτι ακριβό είναι και το αυτοκίνητο, για την ακρίβεια η χρησιμοποίησή του.
1: Το καλοκαίρι είναι ήδη πρώτων πυλών, αλλά όπως όλα δείχνουν, οι μετακινήσεις προς την Ύπεθρο θα αποτελούν πια ένα όνειρο με μεγάλο κόστος.
0: Θα θυμάστε ίσως εσείς οι πιστοί μας ακροατές και ακροάτριες βεβαίως, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, διακεκριμένα κυβερνητικά στελέχη είχαν εξαγγείλει εκεί μέσα στο Μάρτιο, δηλαδή πριν από περίπου δύο μήνες και βάλε, τα μέτρα αυτά τα οποία είχαν ως σκοπό να πατάξουν την εσχροκέρδεια και την άνοδο της τιμής στα καύσιμα. Και μάλιστα αυτά τα μέτρα είχαν εξαγγελθεί πομποδός.
2: Προωθείται ήδη από την κυβέρνηση μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, προκειμένου τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής.
0: Τα μέτρα έτυχαν άμεσης εφαρμογής εδώ και δύο μήνες και βάλε, και αυτά είναι τα αποτελέσματα των μέτρων.
1: Στα πρατήρια υγρών καυσίμων οι οδηγοί υφίστανται σοκ σε κάθε επίσκεψη.

0: Από την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Ο Παπασταύρου τα εξαγγέλει με τη δέουσα βαρύτητα και σοβαρότητα. Αποτρέπουμε την εσχροκέρδεια.
0: Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
1: Θα ακούς εσύ και λες, παιδιά, σώθηκα. Και περνάει ο καιρός και να πια είναι τα αποτελέσματα.
2: Οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθερά ανωδική τροχιά και μέσα σε μία εβδομάδα η διαφορά αυξάνεται πιο αναλυτικά από την προηγούμενη Κυριακή που οι αμόλυβδοι πολλούνταν 2,113 και το πετρέλαιο κίνησης 1,814 ευρώ το λίτρο. Σήμερα στην Αγγλία κατά μέσο όρο κοστίζουν οι αμόλυβδοι 2,136 και το πετρέλαιο κίνησης 1,821 ευρώ ένα λίτρο.
1: Αυτά επίσης από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.

0: Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως όμως είναι αμέριμνος, είναι ήσυχος, με αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να ξυπνάει Κυριακή πρωί και όχι 3 η ώρα όταν χτυπάει το τριψήφιο, για το οποίο βεβαίως σας έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Αυτή την Κυριακή όμως, χθες, δεν ξύπνησε 3 τα ξημερώματα, δεν χρειάστηκε. Ξύπνησε κανονικά, έπιασε το πληκτρολόγιο και έκανε την κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook.
1: Το αφήγημα της καλής πορείας της οικονομίας και των στοχευμένων επενδύσεων προβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω τριγμών στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο. Να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία. Και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.

0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

καταλάβετε το δούλεμα. Interveten Sports. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που αυτό το ανοιξιάτικο καλοκαιρινό πρωινό έχετε ανοιχτά τα ραδιόφωνά σας στους 94,3 μεγάκυκλους. Πάμε τώρα στο σύντομο διαλυματάκι μας και αμέσως μετά σας έχουμε τα καλύτερα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 2635 671 και 210 5317.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 2721-087-164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
19: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου.
23: Και να υπερασπιστεί τον ήσυχο ύπνο των παιδιών σας. Αυτά έλεγε τότε η Κλίντον και έχασε από τον Ομπάμα.

0: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Reproduction. Πήρες το commercial της Hillary που της βγήκε και ξινό και το είπες με δικά σου λόγια, εξασφαλίζοντας το σίγουρο έτσι κι αλλιώς χειροκρότημα σε ένα συνέδριο στο οποίο δεν υπόθηκε και τίποτα ιδιαίτερο και πέρασε σαν να μην έγινε. Το μόνο που είναι ο απόϊχός του είναι αυτό για τις 3 τα ξημερώματα, που όταν μάλιστα θέλησες να το επαναλάβεις, στο τέλος το είπες και λάθος, μπερδεύοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους μιλάς στο τριψήφιο, με τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι βεβαίως δεν γνωρίζουν το τριψήφιο τηλεφωνό σου.
0: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
1: Ήθελες να πεις με τους ξένους ηγέτες, μπερδεύτηκες και είπες με τους ξένους πολίτες.

αυτά το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα συνέδριο για το οποίο κανείς δεν έχει να θυμηθεί τίποτα εκτός από το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν, Κυριακή, έρχεται η Παρασκευή, ανεβαίνει ο Σαμαράς στο Βήμα.

δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Φραπέ και τον Χασάπη. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.

0: Στο Σαμαρά, αν έλαβε να απαντήσει ο Βορύδης, αλλά η απάντηση του Μάκη ή το περισσότερο σε αυτά που είπε ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά και τα οποία θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά για τα τηλέφωνα στις 3 τα ξημερώματα κλπ. Κλπ. Απάντησε ο Μαρινάκης σε μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα.

0: Λάμπουν.
1: Φύγει. Και οι ομογενείς. Εδώ ρε παιδί μου, σε ρωτάνε οι άνθρωποι. Ο κύριος Τάκης, ο Δημήτρης και η κυρία Ευαγγελία Μπαλτατζή, παλιά συνάδελφος και παλιά φίλη από πολύ παλιές δεκαετίες. Σε ρωτάνε οι άνθρωποι τι έγινε με αυτά που είπε ο Σαμάρας. Και εσύ το γυρνάς από εδώ, το γυρνάς από εκεί, το κλώθεις, το ξαναλες. Αλλά για να δούμε τι απάντηση δίνεις.
2: Από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
3: Μάλιστα.
2: Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών.
3: Είναι ακροδεξιά η ρητορική του κυρίου Σαμαρά?
2: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο που έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός.
3: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που
2: είπατε. Τα μέγιστα, συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια.
3: Μάλιστα.
2: Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί η κυρία Μπαλτατζή, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους χαρακτηριστικούς, χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας.
3: Μα γι' αυτό και τώρα δεν κατάλαβα τι λέει.
2: Και της αριστεράς.
3: Αλλά...
1: Τη μια τα λες έτσι, την άλλη τα λες αλλιώς. Τα λες αλλιώς. Σου λέει και η Ευαγγελία, ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Είσαι και εκνευρισμένος. Μιλάς τώρα και από ό,τι φαίνεται εν κινήσει, με ένα κινητό. Για βάλε παρακάτω.
2: Α, προσέξτε.
3: Παρακαλώ.
2: Το να μιλάμε για μειοδοσία, το να μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχρεωτική εθνική πολιτική, όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ως με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο.
3: Ναι.
2: Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
1: Μεγαλώσαμε, λέει, τη χώρα στο Ιόνιο. Και έχουμε, λέει, τα εξοπλιστικά προγράμματα που δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Έχουμε Μπελαρά, έχουμε τον Κίμωνα που τον στείλαμε στην Κύπρο και βέβαια μετά τον γυρίσαμε πίσω. Αλλά τα λες όλα αυτά, όπως τα είπε και ο Βορύδης στη Βουλή και θα τον ακούσουμε, όπως τα λέει και ο Μεγάλος, και όπως εμείς επανειλημμένως λέμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, ότι πενεύεστε για τα εξοπλιστικά που πήρατε και καλώς τα πήρατε. Λες και τα πληρώσατε από την τσέπη σας. Λες και τα πληρώσατε εσείς και τα κάνατε δωρεά στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και σας έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η επιτυχία είναι να πουλάς, δεν είναι να αγοράζεις. Αλλά πού να έχετε εσείς ιδέα στην ουσία από ελεύθερη αγορά και από ιδιωτικό τομέα. Λέτε και πενεύεστε ότι αγοράσατε. Μα η μαγιά, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών βεβαίως, είναι να παίρνεις λεφτά, όχι να δίνεις. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτά που δίνεις δεν είναι δικά σου. Τέλος πάντων, βάλτε τον παρακάτω.
3: Ακούστε,
2: όταν έχουμε αντιμετωπίσει τον Εύρο. Ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα.
3: Ναι.
2: Και τώρα δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο.
3: Ναι.
2: Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. 30 χρόνια, κυρία Μπαλτατζή.
3: Κύριε Μαρινάκη.
2: Ένας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρνησης του παράνομου κάζου Μπέλη.
3: Καταλαβαίνω ότι. Όπα, μείνετε. Μην μετακινηθείτε. Όχι. Βάλτε εσά παρακαλώ για να προλάβουμε.
4: Για το φρενοκομείο.
3: Ναι, για το φρενοκομείο. Ωραία, πείτε για το φρενοκομείο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Μα λες για το κάζους Μπέλη, ποιος έβαλε, λέει, το κάζους Μπέλη. Μα αφού έβαλε το κάζους Μπέλη και μετά ο Ερντογάν από πολιτική απόφαση της Εθνοσυνέλευσης για το κάζους Μπέλη το κάνει τώρα και νόμο του κράτους. Σου λέει και η Μπαλτατζή, μη μετακινήσετε, σιγά να σας ρωτήσουμε και για το φρενοκομείο.
2: Μου θέσατε δύο ερωτήματα. Αυτό το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, mm-hmm. και ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και κλείνεις και με ένα Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: μίλησε και για το συνέδριο ο Σαμαράς.
1: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.

Σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.

έναν και άλλα ωραία στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής μας, που εμείς δεν προλάβαμε βεβαίως να σας τα μεταδώσουμε. Η δημοσιογραφική μας ομάδα όμως τα έχει περισυλλέξει και θα σας τα παρουσιάσουμε αμέσως μετά το διαλυματάκι μας και το δελτίο ειδήσεων των 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Προναδείχθηκε και ο Εβάν Φουρνιέ, πολυτιμότερος παίκτης από την EuroLeague, ο Άλεκ Πίτερς. Ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές, το αφιερώνουμε στον πατέρα μας, δήλωσαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Αξίζαμε το ευρωπαϊκό, συγχαρητήρια σε όλους, τον ισορμονητή του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ. Αισθάνομαι φανταστικά, δήλωσε ο Κορ Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Δομινικανού γκάρτη σε Βαλενθία, Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με το Basket News. Χάσαμε το τρίποντο της Σοφάρης, ο Ολυμπιακός είναι μια τεράστια ομάδα, επισήμανε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Καριόλα. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει την προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο, μια εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευκοι θα αρχίσουν από τον τρίτο προγραμματικό της υποχρεώσης του για το Champions League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει στους κίνδυνους την καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κιέλτσε της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 26-27. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ζάλγκιρις σύμφωνα με τον Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιανό Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπέοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για την σεζόν 25-26, Villarreal Atlético Madrid 5-1. Και για την τελευταία στροφή της Serie A, Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Verona Roma 0-2, Lecce Genoa 1-0, Milan Cagliari 1-2, Torino Juventus 1-2, Cremonese Como 1-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής. Τέσσερις ιδιώτες, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων για την υπόθεση των υποκλοπών ο Σαμαράς στην αγόρευσή του την Παρασκευή στη Βουλή.

0: Μετά το Σαμαρά ανεβαίνει στην έδρα, στο βήμα μάλλον της Βουλής, η εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέρκα.
1: Ευχαριστούμε κύριο Πρόεδρο. Το λόγο έχει η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Τι να σας πω τώρα εγώ. Σας τα είπε όλο ο πρώην πρωθυπουργός σας.
0: Τι να σας πω τώρα εγώ, λέει. Σας τα είπε όλα ο πρώην πρωθυπουργός σας. Στο βήμα της, στο Προεδρείο ήταν ο Πλακιωτάκης, μαγκωμένος τώρα. Ο Γιάννης σου λέει τώρα, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, λέει, τι να πει, για βάλ' το πάλι να τα ακούσετε. Τελειώνει ο Σαμαράς.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Το λόγο έχει η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
0: Ανεβαίνει η Θεοπίστη Πέρκα.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Τι να σας πω τώρα εγώ.
0: Τι να σας...
2: Σας τα είπε όλο ο πρώην πρωθυπουργός σας.
0: Τι να σας πω τώρα, λέει η Πέρκα. Σας τα είπε ο πρωθυπουργός σας, ο πρώην. Μετά την Πέρκα ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής ο Νατσιός.
2: Εμείς ως Νέα Αριστερά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Πέρκα. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νίκη, κ. Δημήτρης Νατσιός.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε, θα έλεγα, πρωτόγνωρα πράγματα να ανεβαίνει ένας τέος πρωθυπουργός στο βήμα εδώ στη Βουλή. Και έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές και όσοι παρίστανται υπουργοί τους φτιάχνει ταραχή. Σας έστησε απέναντι και σας έριχνε κανονιές, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά είστε. Γιατί τα ακούτε από έναν τέος πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και από έναν τέος πρωθυπουργό, δικό σας. Σας είπε, είστε η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Μόνο υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα. Σας κατηγόρησε γιατί δεν εφαρμόσατε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.
0: Τι να σας πούμε εμείς, λέει η Πέρκα και ο Νατσιός, αφού σας τα είπε ο Σαμαράς. Προηγουμένως και πριν από την ομιλία Σαμαρά, ο Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί και αυτός στους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
4: Κάθομαι και σκέφτομαι, τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας, κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας, ούτε ο προηγούμενος πρωθυπουργός σας. Λογικό είναι. Λογικό είναι όταν έχεις θητεύσει ένα κόμμα και προεδρεύεις. Είσαι αγωνιστή. Εγώ τσοκοσκή συνδρυμία κριτική. Και βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος. Στο βωμό του να υπερασπιστεί το σκοτεινό σύστημα του Μαξίμου να λέει ό,τι του κατέβει ενάντια στον ορθό λόγο και στο κοινοβούλιο και στο ίδιο το Σύνταγμα. Λογικό. Λογικό.

0: Λίγες μέρες νωρίτερα, στη διάρκεια πάντως της εβδομάδας που πέρασε και μετά όλα όσα έχουν γίνει με την Τουρκία και με την προοπτική νομοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή αυτό το δόγμα, το τόσο ανθεληνικό, να περιβληθεί πλέον και τον χαρακτήρα ενός νομοσχεδίου, αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα το τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι απολύτως γνωστό. Είχε βγει λοιπόν στις αρχές της εβδομάδας που μας πέρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και είχε πει αυτό.
1: Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση αν υπάρξει απόπειρα εφαρμογής αυτού του εν αναμονή νομοθετήματος στην πράξη.
2: Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο να ετοιμάζει νομοσχέδιο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
0: Και λέει ο Γεραπετρίτης, αν αυτό πάτε να το εφαρμόσετε στην πράξη, τότε θα υπάρξει ένταση.
3: Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες.

0: προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην κυρία Κοσκιάνη και στον Sky πέρυσι 23 Ιουλίου του 25, δηλαδή παραμονή μάλιστα της επετείου αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας. Προσδοκώ, λέει, σε ήρεμα νερά.
0: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Λίγες μέρες δε νωρίτερα, ομιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό και μηδιακό όμιλο, στο ραδιόφωνο αυτή τη φορά, είχε πει και αυτό για το Κάζους Μπέλι.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο Κάζους Μπέλι. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
3: στιγμή.
2: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο, όπως ξέρετε, έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.
1: Τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Για βάλε λίγο και τον Κωστίδη, έχει κάτι νεότερα.
4: Denizdeki karasularımız resmi olarak 12 mil olacak. Ege Denizi'nde 6 deniz mili karasuyu sınırı uygulanıyor. Türkiye kendi sınırını Ege'de 6 milde tutarak iyi niyetini ve Lozan dengesini koruduğunu gösteriyor. Ancak Yunanistan'ın bunu 12 mile çıkarma hamlesi kesin bir kırmızı çizgi sayılıyor. Bu yasa sayesinde olası bir hak ihlalinde karşılık vermemizin hukuki temeli olacak. Yasayla birlikte Cumhurbaşkanı'na henüz resmi olarak münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş tartışmalı deniz alanlarını bile özel statülü deniz alanını ilan etme yetkisi veriyor.
1: Sta eksin aftika milya yeliniz.
4: Türkiye hak iddia
1: etti. Alios Erdoğan. Borina epemvi o idios. Και να ξηρίξει ειδικές περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
3: Μανώλη, διαβάζεις καθημερινή.
5: Εγώ γράφω στην καθημερινή.
6: Γράφει και διαβάζει και τα δύο.
3: Γιατί εδώ διαβάζουμε στην καθημερινή.
5: Έχω διαβάσει τρεις φορές στη
3: δόνια. Μια πτυχή αυτής της ιστορίας που παρακολουθούμε να προετοιμάζεται όλο αυτό το διάστημα είναι και η παράνομη αλληλεία. Και η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων μέσω...
1: Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν, ακούσατε και τα πιο φρέσκα. Ο Μητσοτάκης πριν από ένα χρόνο έλεγε, εντάξει ρε παιδιά, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, το Κάζους Μπέλι θα πρέπει να το αποσύρουν, ύστερα από 30 χρόνια, δεν νοείται εκείνο, δεν νοείται το άλλο. Να όμως που οι Τούρκοι όχι απλώς δεν το αποσύρουν, αλλά νομοθετούν έτσι ώστε αυτό το Κάζους Μπέλι να περιβληθεί και τον χαρακτήρα εσωτερικού τουρκικού δικαίου.
7: Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν, το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία.
1: Για βάλε πάλι Κωστίδη τώρα.
5: Πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, οι γκρίζες ζώνες θα βρίσκονται στο νομοσύριο της γαλάζιας πατρίδας. Θα ανοίξει το παράθυρο της διεκδίκησης νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Δεν είναι δική μας αυτή η έκφραση. Είναι της απέναντι πλευράς. Πάμε να δούμε.
8: Yunanistan yıllar.
1: Curve my name into the stone. Αυτά που λένε σήμερα οι καλοί συνάδελφοι στο Sky, η ανταπόκριση του κυρίου Κωστίδη. Αυτά έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός 3 μέρες νωρίτερα.
7: Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα.

0: Τον Σαμαρά ανέλαβε επί των ελληνοτουρκικών.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγκλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Εν τω μεταξύ, η πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 ως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Για τον τομέα της υγείας τόνισε ότι εκδόθηκε η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία του ΕΣΥ για μόνιμο ιατρικό προσωπικό με 1.131 θέσεις σε μία μέρα, καθώς και ότι κατατίθεται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ενθυγίνα. Σοκ από την πατροκτονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Την πρώτη θέση με 17 έδρες στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο διατήρησε ο Δημοκρατικός Συνεγερμός σε έναν πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος Ανίτα Δημητρίου. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8, ενώ από 4 έδρες πήραν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Ανησυχία επικρατεί για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας. Για σήμερα, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις κατά περίοδου. Σήμερα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
12: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

η εικόνα να πλακώνεται ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης αυτή τη φορά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, κάνει το γύρο του διαδικτύου στο ΆΚΑ. Όπως σας διαβάζω από τον ιστότοπο Ζούγκλα, Μαρινάκης, ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Τι είπε ο εφοπλιστής στη Ζούγκλα για το άγριο επεισόδιο στις εξέδρες του ΟΑΚΑ? Ένα ρεπορτάζ του Γεράσιμου Λεβαντίνου. Σας διαβάζουμε αποσπάσματα. Εξαιρετική γλαφυρή, εξαιρετικά γλαφυρή είναι η περιγραφή των γεγονότων που εκτιλήθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, πασίγνωστου δικηγόρου και πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως πληροφορείται η Ζούγκλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης περιγράφει ως εξής το περιστατικό. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Ο Δημητριάδης είναι αυτός με τις γκριμάτσες, συμπληρώνουμε εμείς. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει? Δεν αντιλαμβάνεσαι πού οδηγούν όλα αυτά? Τότε με έφτισε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε το πουκάμισο. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ στη Ζούγκλα. Απίστευτες σκηνές αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός Σαρακός στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με τον εφοπλιστή εκδότη και πρόεδρο του Ολυμπιακού να διαπληκτίζεται δημόσια με τον πρώην ισχυρό άνδρα του Μαξίμου, ανιψιό του πρωθυπουργού και απόλυτο αφεντικό στους διαδρόμους της εξουσίας, Γρηγόρη Δημητριάδη. Νέα κλιμάκωση στην ήδη υπάρχουσα βαθιά κρίση στις σχέσεις Μαρινάκη με τον πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικές ώρες. Η εξέλιξη των γεγονότων στις εξέδρες του ΆΚΑ με πρωταγωνιστή τον άμεσο συνεργάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, έχει καταγραφεί ως εξής, συνεχίζει ο ιστότοπος Ζούγκλα. Στα επίσημα του ΟΑΚΑ Telecom Center, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Real, σημειώθηκε ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο με έντονη λεκτική και σωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό? Η ένταση ξεκίνησε όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς κατευθύνθηκε προς το VIP section και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες σε πολύ υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση ενεπλάκη ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από το λεκτικό επίπεδο με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του καυγά εκτοξεύτηκαν αντικείμενα όπως κασκόρ και μπουκάλια, ενώ υπήρξαν αναφορές για χειροδικία και σκισμένα ρούχα.

όπως σας λέγαμε και λίγο πριν από το διάλειμμα των 8:30 στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε και μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής, γι' αυτό και δεν προλάβαμε να σας τα περιγράψουμε τότε, ο Σαμαράς βγήκε και τα είπε χοντρά για Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία.

υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς.

0: Πάρε πάλι τα ήρεμα νερά.
1: Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση.
0: Την απάντηση ανέλαβε ο Βορύδης.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω, επειδή ετέθησαν θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής από τον πρώην Πρωθυπουργό, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Από ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα. Είναι αυτή που έχει πάρει τις φρεγάτες, τα Ραφάλ, τα F-35. Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό, φρεγάτες, να υπερασπιστούν την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν ένα ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Η συμμαχία με τη Γαλλία. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορίξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδο μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη. Εκεί, σε αυτό το σημείο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα, επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας στο μέγιστο το οποίο επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα αυτά. Και απλώς, επειδή ακούω μια ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και όχι το αντίθετο. Και εγώ πάω να κλείσω και μια ερώτηση. Αν αυτά ήταν όλα τόσο εύκολα και αυτονόητα και απλά και περίπου εκμηδενίζουν, γιατί δεν τα είχαν κάνει προηγούμενες κυβερνήσεις? Και αν εν τέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πατριωτικά ελλείμματα.

0: Γιατί έχει πάρει δύο φορές 41%. Γιατί έχει επιβραβευτεί αυτή η πολιτική του και γιατί έχει κάνει σήμερα που μιλάμε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει κάνει κάτι μοναδικό. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά πάνω από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό της αντίπολο κατά 12 ως 15 μονάδες. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία για να το καταλάβουμε προτού ασκούμε αυτές τις δρυμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές.
1: Αυτή είναι η απάντηση, Βορύδη, σε όσα είπε ο Σαμαράς. Εμείς σας τη μεταδώσαμε όσο οφείλουμε δημοσιογραφικώς αυτούσια για να βγάλετε τα όποια συμπεράσματά σας. Αλλά μια που βάλαμε αυτή την πλήρη απάντηση του Μάκη, εμείς ανατρέξαμε και βρήκαμε άλλη μία τάκα του Μάκη, η οποία ήταν έμπλεη θαυμασμού, θα έλεγε κανείς στα όρια της λατρείας για τον Πρωθυπουργό.
2: Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων.
1: Αυτός ο φωτεινός φάρος απουσίασε βέβαια από τη συζήτηση στη Βουλή. Και μια που θυμηθήκαμε, διάβαλε ξανά το Μάκη και τον φωτεινό φάρο.
2: Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων.
1: Φωτεινός φάρος τη λαυγής. Αλλά μια που βάλαμε το Μάκη, βάλε και επίσης μια άλλη δήλωση, και αυτή αναβλίζουσα και ξεχυλίζουσα θαυμασμού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή τη φορά του Υπουργού Εξωτερικών.
3: Ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ, πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας, και το λέω αυτό έτσι με ειλικρίνεια, ότι όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ο ίδιος το πόσο σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς του Πρωθυπουργού.
1: Όλοι θαυμάζουν

0: 9.43 Intermet and Sports. Μετά το θαυμασμό για το Μητσοτάκη, βάλε τώρα έναν τέλος πάντων. Βάλει λίγο δρυμνιώτη.
1: Έχουν σχεδιασμούς καλούς, σωστούς, λαθεμένους.
0: Βάλε λίγο δρυμνιώτη στο Sky. Αυτός έχει αναλάβει
2: δύο εξωτερικών,
0: τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Μπερδευτήκαμε. Βάλε τώρα δρυμνιώτη.
3: Κάπως οργανωμένο. Έγινε τέτοια πατάτα, γιατί περί πατάτας πρόκειται. Χοντρής πατάτας. Για φαντάσου αύριο που θα πηγαίνει, δηλαδή, για φανταστείτε την που θέλει να είναι.
2: Αυτομένη. Αν η παρουσία της κυρίας Καριστιανού είναι μια ισχυρή παρουσία.
3: Προσέξτε, έχουμε συγχύ, κάνουμε κάποια σύγχυση. Υπάρχει το θυμικό και όλος ο κόσμος είναι μαζί της λόγω του γεγονότος ότι έχασε ένα παιδί. Δηλαδή, αυτό τη βάζει στο απειρόβλητο, ας το πάρουμε. Αλλά όταν μπει στην πολιτική, είναι η πολιτική, είναι πολύ σκληρή. Και θα φανεί και ήδη μία φορά που μίλησε εκτός κειμένου έκανε και την κάφα με τις αμβλώσεις, αν θυμάστε.
4: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Λοιπόν,
4: και έκτοτε δεν ξαναμίλησε.
3: Και έκτοτε δεν ξαναμίλησε.
4: Δεν έκανε μόνο δηλώσεις.
0: Αυτή έχουν αναλάβει
3: διάγγελμα.
0: Η εργολαβία την Καριστιανού.
3: Ξέρετε, τη βλέπατε ότι διάβαζε από το AutoCue.
4: Ναι, ναι.
3: Ήταν σαφέστατο.
4: Πάντως είναι δυνατό πρόσωπο η κυρία Καριστιανού.
3: Και εγώ δεν είμαι βέβαιος.
4: Όχι, λες.
3: Όχι.
4: Είναι... Η Βόρεια Ελλάδα είδες κάτι δημοσκοπήσεις.
3: Η Βόρεια Ελλάδα είναι δυνατό, αλλά η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι. Δεν είναι όλη η Ελλάδα. Δεύτερον, έχει τα χαρακτηριστικά που είχε και ο Κασελάκης. Δηλαδή.
4: Άρα θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, λες.
3: Νομίζω, ναι, θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, ο οποίος ήταν ένας διάτονας αστέρας.
2: Θα πέσει, θα υποχωρήσει τόσο πολύ.
3: Γιατί να μην υποχωρήσει.
0: Γιατί οι άλλοι ρωτάνε, μα θα υποχωρήσει, μα εκεί, μα πώς το λες αυτό.
2: Θα ξέρεις πολύ καλά. Έγραψε μια μαγιά η οποία είναι ενδιαφέρουσα.
3: Οι δημοσκοπήσεις, άκουσε με ένα σπουγαντήριο που...
4: Στη Βουλή θα μπει η Καριστιανού, κατά τη γνώμη σου.
3: Ναι, στη Βουλή θα μπει.
4: Διψήφιο μπορεί να πιάσει. Διψήφιο μπορεί να πιάσει.
3: Και μπορεί να πιάσει και διψήφιο.
2: Τότε δεν είναι άσχημο. Κάτσε, Αντρέα.
0: Την άλλη έτσι.
2: Αυτό είναι άσχημο.
0: Την άλλη λέει ο Μέτσο.
4: Αν πιάνουμε ένα 10-11% στη Βουλή, πάει άσχημα.
3: Όχι.
4: Άσχετο με το τι λέει ήδη ότι θέλει να κυβερνήσει κτλ. Όλοι να κυβερνήσουν θέλουν.
3: Όχι, θέλει να γίνει πρώτο κόμμα. Και ο Ανδρουλάκης πρώτο κόμμα. Δεν είναι από το 14%.
0: Λοιπόν, έπιασε και τον Ανδρουλάκη τώρα.
3: Το Σαμαρά δεν τον βλέπω.
4: Ο Σαμαράς, μαθαίνουμε ότι προετοιμάζεται και αυτός.
3: Το ξέρω και εγώ, το έχω ακούσει και εγώ. Ξέρω, έμαθα, έψαχνε για χρηματοδότες. Έμαθα ότι δεν έβρισκε χρηματοδότες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν
4: βρίσκει. Πάντως οργανωτικά ο ίδιος έχει μηχανισμό.
3: Ερώτηση. Πες ότι παίρνει 3-4% γιατί παραπάνω από κλείδι να πάρει.
4: Ναι.
3: Η πολιτική άνοιξη πήρε 5,8. Και ήταν πολύ πιο νέος.
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Εντάξει. Ναι, αλλά κάνει το στόχο του. Ο στόχος του είναι να πλήξει το Μητσοτάκη. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
3: Ερώτηση τώρα.
4: Δεν είναι να εκφράσει ένα πρόγραμμα για να γίνει ξανά κυβέρνηση. Δεν λέει αυτό.
3: Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό.
4: Ναι.
3: Κοιτάξτε, νομίζω
2: αν
3: ότι...
2: αυτό νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς νιώθει, έτσι με βάση την τελευταία ομιλία του στη Βουλή, ότι απειλείται εδώ, δοκιμάζεται τα όρια της δημοκρατίας, του πολιτεύματος, από την κυβέρνηση αυτή.
3: Όχι από την κυβέρνηση.
2: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, Σαμαράς.
2: Άρα λοιπόν περιγράφει περίπου ένα χρέος να σταματήσει αυτό το. Αυτή,
4: τον κατήφορο.
2: Τον κατήφορο, αυτό.
3: Ναι, δηλαδή προσπαθείς να κάνεις κακό σε μια παράταξη την οποία σε ανέδειξε.
4: Σε έκανε πρωθυπουργό.
3: Σε έκανε
4: πρωθυπουργό. Ενώ έχεις ρίξει μια κυβέρνηση.
3: Σε έκανε...
4: Δεν ξεχνάμε και αυτά.
5: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
7: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
14: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
16: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
15: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
16: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
15: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
16: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
15: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
17: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
17: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
17: Τηλέφωνο 2721-09711.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
20: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
21: Χορηγός εκπομπής.
22: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
23: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα. 25 σήμερα, 25 Μαΐου. Κοντεύει και πλησιάζει και το τέλος του Μαΐου. Ακριβώς έτσι, για γέλια είναι αυτός ο μήνας και οι καιρικές του συνθήκες. Στο σωστό timing.
1: Ναι.
0: Το
1: μπαίνει το καλοκαίρι σιγά σιγά.
0: Για να το δούμε, γιατί μία μπαίνει, μία βγαίνει. Κανάλι ένα καλαματά στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μου είναι και ο Άγγελος Μπουραντώνης.

120 φωνές σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Η παρουσίαση του συλλογικού τόμου από το Δίκτυο Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή Της», το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και τις εκδόσεις Καστανιώτη.

βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Σε όλα τα social media, βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης με e-shop. βιβλιοπολης.gr. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, πάντα δίπλα μας.

0: Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων και στα social media κανάλια 1 Καλαμάτας. Ξεκινάμε την εκπομπή με την τελευταία είδηση από τον ελλαδικό χώρο, που δεν είναι άλλη από την απώλεια της γωγός Μάστρο Κώστα, γνωστή σε όλους μας. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που την νοσηλεύονταν το τελευταίο διάστημα, σε ηλικία μόλις 55 ετών. Συλληπιτήρια στους οικείους, στην οικογένειά της. Όπως και άλλες απώλειες είχαμε το Σαββατοκύριακο για την περιοχή της Μεσσηνίας. Δυστυχώς. Είχαμε και την κατάκτηση λοιπόν από τον Ολυμπιακό.
1: Του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Έτσι,
1: σε στο μπάσκετ.
0: Έτσι, σε άφησα να το πεις έτσι για να νιώθεις μια ανάταση ψυχής.
1: Πήραμε και το τέταρτο αστεράκι μας.
0: Ναι. Μπράβο στην ελληνική ομάδα, θα πω εγώ, χωρίς χρώματα και αρώματα. Και χωρίς... το σχόλιο θα ήταν χωρίς έτσι... εικόνες... συγκρουσιακές.
1: Κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική είδηση που βγήκε χθες από το ΟΑΚΑ δεν ήταν η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι άλλο που έγινε πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, ένας πολύ μικρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα το πρωί.
2: Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four star daydream.
0: Τα ξημερώματα μάλιστα. 7 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του οικισμού Γερολιμένα.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is...
0: Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με σκοπό να στηριχθεί η σημασία και την αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας του τρένου στην Πελοπόννησο. Μίλησαν κάποιοι άνθρωποι του χώρου. Στην πόλη παρευρέθηκε και ο αντιδήμαρχος κύριος Χρυσόγελος από το Δήμο Αθηναίων. Προσπάθεια με όχι τόσο εύκολη την στήριξη του συγκεκριμένου μέσου. Είναι η τελική αποτίμηση της εκδήλωσης. Μακάρι να αλλάξει. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

1550 ο αριθμός που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη στήριξη των παιδιών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αρχίζει η λειτουργία του από σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου που θα υπάρξει και η λήξη των εξετάσεων. 1550.

0: Και πάμε, Άγγελε, θέλεις κάτι άλλο να...
1: Θέλω να πω ότι κάποιος είχε πολύ ρομαντική διάθεση το Σάββατο το βράδυ.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί στις 12 η ώρα έσβησαν τα φώτα από τη μισή πόλη.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Δεν ήταν μόνο από τη μισή πόλη.
1: Και από τη Μεσίνη.
0: Και από τα περίχωρα.
1: Και από τα περίχωρα.
0: Και στο Λυκόδημο ήτανε, και στη Μάνη ήτανε, και στον Ταΐγετο ήτανε, και στη Μεσίνη ήτανε, και δεν ξέρω εγώ που αλλού ήτανε.
1: Είχαν διάθεση.
0: Ναι, ποιος είχε διάθεση όμως?
1: Έλα μου ντε.
0: Ο ΔΔΕ είδες να βγάλει καμιά ανακοίνωση?
1: Τίποτα, το ψάχνα δύο μέρες και δεν είδα τίποτα.
0: Αυτό το φαινόμενο λοιπόν, πού οφείλονταν? Πού είναι η ενημέρωση ενός οργανισμού ο οποίος κατά διαστήματα μας λανσάρει τα έσοδά του και μας λανσάρει και τις προσπάθειες που κάνει για μας?
1: Πάντως είχε και... πολύ ωραίο ουρανό.
0: Και...
1: ήταν καθαρός.
0: Και ρωτώ εγώ, αν γίνονται τέτοια φαινόμενα με το ρεύμα, ποιος πληρώνει τις ζημιές? Φυσικά όχι η ΔΕΗ, φυσικά όχι ο ΔΔΕ. Τέλος πάντων, περάσαμε ένα σοκ.
1: Μικρό.
0: Μικρό.
1: 12 η ώρα το βράδυ να πεταγόμαστε από τα σπίτια
0: ναι,
1: έξω.
0: Ναι.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην αντιπυρική περίοδο, πλέον πιο ανεργά.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν μπαίνουμε ακόμα. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Δεν μπαίνουμε, συνεχίζονται οι βροχές και θα συνεχιστούν για κάποιο διάστημα. Αυτό βέβαια θα κάνει και λίγο δύσκολη τη ζωή και του Δήμου και των Δήμων γενικά, γιατί κόβουν τα χορτάρια, αλλά με τη βροχή ξαναγίνονται. Αυτή είναι η ουσία. Δεν πειράζει, παιδιά. Σιγά σιγά θα καλοκαιριάς. Μη βιάζεστε. Μη βιαζού. Ένα περίεργο φαινόμενο ήταν αυτό το οποίο διαβάσαμε. Και μιλάω για τις ζημιές που προκλήθηκαν στους αθλητικούς χώρους του Κορδία. Κρίμα να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα και εντάξει, βέβαια μιλάμε για έτσι κι αλλιώς κακής κατάστασης αποδυτήρια και εγκαταστάσεις. Ναι. Ήρθε και τα σπάσαν όλα και τώρα...
0: Ήτανε που ήτανε, απόγινε.
1: Απόγινε. Κυριολεκτικά απόγινε. Άγνωστοι βανδάλισαν τους χώρους.
0: Και από ό,τι φαίνεται ήταν και πολύ οργανωμένοι στον τρόπο που έδρασαν.
1: Τι εννοείς?
0: Με τα σημεία που βλέπω από τις φωτογραφίες που έχουν τραβήξει άνθρωποι που πήγαν στο χώρο, είναι στοχευμένα.
1: Ναι.
0: Όπως οι εξωτερικές πόρτες και τα ποδητήρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η αισιοδοξία που επικρατεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής έφερε επιτέλους την πολυπόθητη πτώση στην τιμή των πηγών ενέργειας.
0: Μετά από 2 εβδομάδες
1: καυσίμων
0: και φυσικού. Κάτω από 100 δολάρια.
1: Ναι. Ευτυχώς.
0: Για να δούμε τώρα που κυμαίνεται. Η τιμή έχει πέσει στα 95 δολάρια.
1: Για να δούμε. Στα πρατήρια θα πέσει. Είναι εβδομάδα και εξελίξεων, διότι έχουμε και την ανακοίνωση του ονόματος του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Του κύριου Τσίπρα, αύριο.
1: Αλέξη Τσίπρα. Αναβρασμός στα εξωτερικά.

0: Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, που όπως μαθαίνουμε από πηγές, μάλλον θα κάνει κίνηση. Ναι.
1: Ωραία.
0: Μάλλον θα κάνει κίνηση στις 29 Μαΐου, την επέτειο της άλωσης της πόλης. Mm. Από ό,τι αναφέρουν οι πηγές. Mm. Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει οργανώσει και τη δομή του κόμματός του και ετοιμάζεται για την ενεργό πολιτική. Και μάλιστα μετά την παρέμβασή του στη Βουλή κατά της κυβέρνησης για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των παρακολουθήσεων. Mm-hmm. Περιμένουμε και από αυτόν.
1: Mm-hmm. Λοιπόν...

0: Διαβάζω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς αδένα. Μια ασθένεια η οποία είναι ευρέως γνωστή και φυσικά μια ασθένεια η οποία αντιμετωπίζεται αρκεί να διαγνωστεί και να δοθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Άλλο.
1: Άλλο.
0: Που θέλεις εσύ να επισημάνεις. Έχουμε και πτώση ενός τεράστιου κτηρίου, διάβασα, με αγνοούμενους, νομίζω, στις Φιλιππίνες, σε υποανέγερση κτηρίου. 3 νεκροί, 17 αγνοούμενοι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ειδησιογραφία αυτό μας δίνει.

0: Λοιπόν.
1: Είχαμε και τις κυπριακές εκλογές εχθές.
0: Για πες, για να σου πω εγώ μετά ένα ωραίο θεματάκι που έχει προκύψει. Για πες εσύ.
1: Το πολιτικό σκηνικό άλλαξε στην Κύπρο. Τα 2 από τα 7 κόμματα του κοινοβουλίου βγήκαν εκτός. Ανέβηκαν τα ποσοστά του Εθνικιστικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού της Κύπρου και μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές το κόμμα του Ευρωβουλευτή Φιδία, Φιδία Παναγιώτου. Έχει γίνει γνωστός από το προηγούμενο επαγγελμά του ως YouTuber, ως δημιουργός βίντεο παιχνιδιών, σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αυτό είναι.
1: Oh, yes.
0: Άκου τώρα.
1: Ακούω.
0: Στα 3.869 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται τα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Νοσοκομεία. Χρέη 1,590 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 668 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επιβάρυναν τον ιδιωτικό τομέα με οφειλές 446 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο τρίμηνο. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 766 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο. Όλα αυτά είναι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Στο τέλος του 2025 ήταν στα 2.577. Τώρα έχει υπάρξει αύξηση 526 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι πήραμε πια? Τι συμβάσεις κάναμε? Βρε παιδιά,

0: Ανωδική παραμένει και η εικόνα στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες αυξήθηκαν στα 766 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο από 722 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025.
1: Αυτά.

0: Και είχαμε φυσικά και τον Διονύση Μπονοέρα, την αποχώρησή του, διότι περιμένουμε την προσχώρησή του
1: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακριβώς έτσι. Και εγώ πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της!
3: Όλοι την προσκυνάνε!
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί! Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα!
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
11: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
12: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
15: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Μαζί μας αυτό το ημίωρο ακούτε κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Την πρωινή εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα. Και σε αυτό το ημίωρο έχουμε μαζί μας τον Κώστα. Ο Κώστας στην Υγεία Μπρουνιά. Μπορείτε να πάτε, ανοίγει στις 6 η ώρα. Είναι ιδανικό για ένα πολύ ωραίο δείπνο ή ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Ναι, δεν ακούτε την Ιωάννα, λογικό, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σε ορισμένα θέματα που επιλύει αυτή τη στιγμή. Θα προχωρήσουμε μαζί στις εξελίξεις που έχουμε. Πρώτα είναι στο Ιράν, όπου οι διαπραγματεύσεις είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Truth Social, στον προσωπικό του λογαριασμό, και είπε ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Πλησιάζουμε, κοντεύουμε, σιγά σιγά όλα θα λυθούν. Η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει στα 95 δολάρια ανά βαρέλι. Οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν δέχονται τις διαπραγματεύσεις με ορισμένες επιφυλάξεις στο θέμα των βαλιστικών πυράβλων και των πυρηνικών, αλλά θα επιληθούν με τον καιρό, όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Επιστρέφουμε στα εγχώρια τώρα, με τις εξελίξεις

0: και ότι το Πασόκ είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να φέρει τη σταθερότητα στη χώρα. Πολύ καλή τοποθέτηση για τον πρόεδρο του Πασόκ. Είμαστε μια χαρά. Αχ, αχ, αχ. Άνδρα μου πάει, άνδρα μου πάει. Για τις υποκλοπές είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Παρασκευή είχαμε την αποχώρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος από τη Βουλή, επειδή δεν πέρασε η πρότασή τους για ψηφοφορία 120 βουλευτών για το θέμα της προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Και είχαμε μία εξέλιξη σε έναν από τους πρωταγωνιστές του ζητήματος των υποκλοπών, τον κύριο Δημητριάδη, που χθες στον αγώνα Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης στο μπάσκετ είχαμε επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που μάλιστα δεν περιορίστηκε μόνο σε λεκτική αλλά και σωματική σύγκρουση με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να σκίζονται τα ρούχα του από τη συμπλοκή με τον κύριο Δημητριάδη. Μπήκαν στη μέση η φρουρά του κύριου Δημητριάδη και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς. Και έτσι απεφθέχθη το χειρότερο που μπορούσε να γίνει. Είχαμε ύβρις, είχαμε άλλα περιστατικά. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο να γίνονται αυτά μέσα σε χώρους αθλητικούς, όμως είναι μια πραγματικότητα.
1: Αθλητικά, λες, παιδί μου.
0: Για το θέμα των υποκλοπών και για τα αθλητικά.
1: Μιλάς για τον κύριο Μαρινάκη με τον κύριο
0: Δημητριάδη, ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει, okay, συγκρούονται δυνάμεις. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί ο κύριος Μαρινάκης ήταν ένας από αυτούς που παρακολουθούνταν από την ΑΕΠ και το Predator. Αν θυμάστε, ναι. Πριν πόσα χρόνια πάνε, 4.
1: Για τον Κώστα είπες.
0: Ποιον από όλους? Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ο Κώστας και η Μαρία.
1: Σήμερα
0: Δευτέρα, ναι.
1: Αύριο ανοιχτά πάλι.
0: Αύριο.
1: Αύριο μεσημεριανό φαγητό.
0: Παιδιά, Δευτέρα ο Κώστας ξεκουράζεται και οργανώνεται
1: για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Και καλά κάνει, θα πω εγώ, ε.
0: Αλλιώς δεν θα μπορούσε να μας ικανοποιήσει όλους.
1: Ναι. Για πάμε.

0: Είμαστε εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Εμείς εδώ. Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε και τι ακούμε και εγώ.
1: Τώρα θα ακούσετε και εμένα και τώρα θα ακούσουμε και τη Γεωργία την Κουτσούκου. Καλημέρα, Τζόρτζια. Όπα, περίμενε τώρα, γιατί σήμερα τα συστήματα δεν έχουν όρεξη. Μας ακούς, Τζόρτζια μου? Πρέπει να σε ακούσουμε κι εμείς βέβαια καλά. Είναι ένα θέμα στον ήχο σήμερα. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν θέλουν, μας μάτιασαν, Τζόρτζια. Μας ματιάσανε, το ξέρεις? Α, καλά, εντάξει.
0: Άμα θυμάστε και στην ελληνική ταινία με το Στάθη Ψάλτη που είχαν ραδιοφωνικό σταθμό, αυτά ακριβώς αντιμετώπιζαν.
1: Ναι, το ζητούμενο είναι, Άγγελε μου, να ακούσουμε την Τζόρτζια, την οποία δεν μπορούμε να την ακούσουμε και δεν ξέρουμε και γιατί. Τζόρτζια, εσύ μας ακούς? Προσπαθείς κι εσύ?
0: Κάνε δύο μπιπ αν μας ακούσει. Να δεν μας ακούσει.
1: Δεν έχει διάθεση σήμερα το... ούτε το Viber να συνεργαστεί, ούτε η κονσόλα, ούτε τίποτα, Τζόρτζια. Οπότε μας χρωστάς διπλή συνταγή. Μας ακούς? Οχ, Παναγία μου.
0: Μας την πέσανε.
1: Τερματίστηκε η κλήση, μας χρωστάει διπλή συνταγή η Γεωργία Κουτσούκου. Δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε ειδησιογραφικά, γιατί περνάει και η ώρα.
0: Ναι, να πάμε στις κινήσεις της κυβέρνησης.
1: Πάμε.
0: Που θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Όπως ξέρετε, η Βουλή κλείνει σε 1-1,5 μήνα λόγω διακοπών. Οπότε είναι μια μικρή κοινοβουλευτική περίοδος που πρέπει να περάσουν πολλά πράγματα. Όπως η συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να γίνει η ψήφιση των άρθρων του συντάγματος που θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα των υποκλοπών, αλλά και με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί και πάλι είχαμε τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέα το Σαββατοκύριακο. Αναφερόταν στο ειδικό νομοσχέδιο που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν λίγες ημέρες και έλεγε ότι δεν λύνεται τα χέρια της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης έτσι. Τα δένεται ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό βέβαια έγινε και θέμα κριτικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Γενικώς κριτική έγινε σε πολλά θέματα. Το ζητούμενο είναι, ακούγαμε και το πρωί στην εκπομπή εδώ, τα θέματα που έχουμε με τα ελληνοτουρκικά. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα τα πούμε, έχουμε και κουβέντα.
2: Μόνο για φίλους, φίλοι και εχθροί.

0: Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Άγγελε.
1: Γιατί να μην πάμε, γιατί όχι.
0: Τι λες?
1: Πάμε.
0: Πάμε πιο ήρεμα. Αφήνουμε το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και πάμε σε Μαντώ και Ρέμο. Εμείς να ρίξουμε λίγο τους τόνους.
2: Συγχωρήστε
0: με για αυτή την αναμπομπούλα, αλλά όταν έχεις άρρωστο παιδί, το άγχος και τα τηλέφωνα που μπορεί να χτυπούν σε αποδιοργανώνουν. Σας υπόσχομαι στο επόμενο ημίωρο να είμαι normal.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
2: τροκτικά,
11: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210-95900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
12: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
15: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
16: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
15: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
16: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
15: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
16: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
15: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
17: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπύλιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
20: Ε, Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά, είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα, είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8. Αναφερθήκαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για την εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα σήμερα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας στις 6 ώρα το απόγευμα με την παρουσίαση ενός συλλογικού τόμου με τον τίτλο 120 φωνές, η οποία διοργανώνεται από το Δίκτυο Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή Της», το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και τις εκδόσεις Καστανιώτη. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο 2 του καναλιού Ένα Καλαμάτας δύο μέλη του δικτύου, την κυρία Αλέκα Πλακονούρη και την κυρία Ελένη Γούλα, τις οποίες και καλημερίζω και τις ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που βρίσκονται σήμερα εδώ και συμμετέχουν στην εκπομπή.
21: Καλή σου μέρα Ιωάννα, σε σένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στο δίκτυο και για τη συζήτηση, την ενδιαφέρουσα που υποθέτουμε ότι θα ακολουθήσει.
22: Καλημέρα και από μένα, είμαι η Ελένη Γούλα και ευχαριστώ πάρα πολύ και το σταθμό και την Ιωάννα προσωπικά που μας κάλεσε και μας κάνει αυτή την μεγάλη τιμή και μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για το δίκτυο Γυναικών Η Φωνή Της και για την παρουσίαση που θα κάνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε.
20: Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως είναι η πρώτη εκδήλωση η οποία διοργανώνεται με αφορμή αυτό το συλλεκτικό τόμο. Έτσι δεν είναι? Όποια από τις δύο επιθυμεί μπορεί να απαντήσει. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το δίκτυο γυναικών συγγραφέων?
21: Είναι η πρώτη παρουσίαση όχι μόνο ενός συλλογικού τόμου, γιατί έχουμε δύο στην Καλαμάτα.
20: Συλλεκτικού,
21: αλλά και
20: είπα συλλεκτικού συλλογικού, κατά πολλά, συλλογικού, ναι, τόμου, ζητώ συγγνώμη.
21: Γλωτελανθάνουσα.
20: Ναι.
21: Είναι λοιπόν όχι μόνο η πρώτη παρουσίαση ενός βιβλίου, αλλά και η πρώτη παρουσίαση του δικτύου στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία γενικότερα, και είμαστε πολύ ευτυχισμένες και χαρούμενες γι' αυτό, γιατί είμαστε και εμείς οι ίδιες μεσσήνιες συγγραφείς. Στην εκδήλωση που γίνεται το απόγευμα είμαστε 7 μεσσήνιες συγγραφείς που συμμετέχουμε, και κάποιες από αυτές είναι γεννημένες αλλού, αλλά είναι πολιτογραφημένες μεσσήνιες. Το δίκτυο γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή Της» ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022, στον απόϊχο του ελληνικού μυτού, στο ξέσπασμα των γυναικοκτονιών, κυριολεκτικά σε κάποια κινητοποίηση στο δρόμο από κάποιες συναδέλφους που ευαισθητοποιήθηκαν, το συζήτησαν και προχώρησαν στη διακήρυξη του δικτύου μας, το οποίο ας πούμε είναι η ιδρυτική του αρχή και βάση και με την οποία συμφωνούμε όσες προσχωρούμε στο δίκτυο, και καθορίζει τους σκοπούς και τη δράση μας. Θα έχει ενδιαφέρον ίσως να σας διαβάσω ένα κομμάτι από τη διακήρυξη που λέει «Συγκροτούμε το δίκτυο γυναίκες συγγραφείς κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών Η Φωνή Της, με κύριο σκοπό να συνδράμουμε στην ανάδειξη και την αναγνώριση του φαινομένου της γυναικοκτονίας ως σεξιστικού εγκλήματος και στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην έμφυλη βία κάθε μορφής και σήμανσης. Συνταζόμαστε με τα γυναικεία φεμινιστικά κινήματα, με τις επιτροπές ισότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, με γυναίκες και άντρες, πανεπιστημιακούς, εργαζόμενες και εργαζόμενους, νέους και νέες, φοιτήτριες και φοιτητές, δημοσιογράφους, καλλιτέχνητες και καλλιτέχνες, με ευαισθητοποιημένα ευρύτερα μέλη της κοινωνίας, ασχέτως φύλου, και μετέχουμε στην πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών, υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη, και αγωνιζόμαστε με όσα μέσα διαθέτουμε για την εξάλληψη κάθε μορφής βίας που συνδέεται με το φύλο.
20: Ναι, μόνο λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά, ή εσείς κυρία Ελένη, να μιλάμε στον Ενικό.
22: Ναι,
20: απλά για να ακούγεσαι πιο καθαρά.
22: Εγώ θέλω να συμπληρώσω λίγο με μια εικόνα που μπορεί ίσως να τη δουν οι ακροατές. Την αφηγείται η Ελένη Πριοβόλου, που είναι από τα ιδρυτικά μέλη. Στις 17 Δεκεμβρίου 2021, τρεις γυναίκες συγγραφείς συναντηθήκαμε εντελώς τυχαία έξω από τη Βουλή, στο μνημόσυνο των κοριτσιών που δολοφονήθηκαν κείνα τα δύο τελευταία χρόνια. Όπως θα θυμάστε, ήταν η πανδημία, και μέσα στο 2021 μόνο είχαν γίνει τουλάχιστον, εντάξει τα στοιχεία διαφέρουν, 25 γυναικοκτονίες, με αποκορύφωση το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το μνημόσυνο, όταν τελείωσαν όλα, κοιταχτήκαμε, λέει η κυρία Πριοβόλου, οι τρεις αυτές γυναίκες συγγραφείς μεταξύ μας, και αναρωτηθήκαμε, και εμείς τι κάνουμε? Πού είμαστε? Έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας, και αυτό είναι ο λόγος. Γιατί να μην κάνουμε ένα δίκτυο για να ενώσουμε τις φωνές μας και τις γραφές μας με όλες τις γυναικείες οργανώσεις? Έτσι αυθόρμητα, πηγαία και γι' αυτό απατρονάριστα από κομματικούς μηχανισμούς, με μια ιδεολογία όμως και με μια πολιτική σκέψη, γιατί κάθε τι είναι πολιτικό, ενωθήκαμε και συστήσαμε το Δίκτυο Γυναικών Συγγραφέων κατά της Βίας και των Γυναικοκτονιών, η Φωνή Της. Συντάξαμε άμεσα τη διακήρυξή μας, τη διάβασε ένα κομμάτι η Αλέκα προηγουμένως, και τη διακινήσαμε μέσω mail. Στην αρχή είμαστε 50, σε 15 μέρες γίναμε 200. Τώρα είμαστε μετά από 4 χρόνια 260. Αυτά, ευχαριστώ.
20: Δεν χρειάζεται να μου λες ευχαριστώ, και είπαμε πως θα μιλάμε στον Ελληνικό. Να πούμε, να διευκρινίσουμε στους φίλους ακροατές και στις ακροάτριες, ότι αυτός ο συλλογικός τόμος περιέχει μέσα, όπως συζητήσαμε, 120 ποιήματα και πεζά κείμενα. Έτσι δεν είναι? Ναι.
22: Ναι, 120 γυναίκες συγγραφείς Ελληνίδες,
20: ναι,
22: έδωσαν, ύστερα από πρόσκληση, που ένα κάλεσμα που έκανε, ναι, το, ναι, δίκτυο, αφού είχαμε συμφωνήσει και συνεννοηθεί στην συνέλευση που είχε γίνει, να βγάλει, και ύστερα από την ανταπόκριση, την πολύ θετική ανταπόκριση που είχε ο πρώτος τόμος με τα 53 διηγήματα κατά της βίας, που έχουν σχέση με την έμφυλη βία εν πάση περιπτώσει, και είπαμε να εκφραστούν και οι ποιήτριες συγγραφείς, γιατί στο πρώτο τόμο δεν υπήρχαν ποιήματα, όμως επειδή θέλαμε να δώσουμε ευκαιρία να συμμετέχουν και όσες γράφουμε μόνο πεζά, είπαμε να βάλουμε και πεζά μέχρι 250 λέξεις, μικρά πεζά δηλαδή. Στείλαμε το κάλεσμα την άνοιξη του 24, και
20: υπήρξε η ανταπόκριση, ώστε ανταπόκριση, να συμπεριληφθούν, ναι, ναι, και ποιήματα από γυναίκες συγγραφείς.
22: Μισό λεπτό να πω ότι ο στόχος, όπως τον εκφράζαμε μέσα στο κάλεσμα, ήταν να προσεγγίσουμε το πολυδιάστατο θέμα της γυναικείας έμφυλης ταυτότητας ποιητικό το τρόπο. Δηλαδή δεν ζητούσαμε μόνο κείμενα για τη βία, αλλά ζητούσαμε από τα μέλη να παράγουν κείμενα όπου θα θίξουν και θα αναδείξουν υποθέματα, όπως για παράδειγμα η πολλαπλή ρόλη και ιδιότητες της γυναίκας, η γυναίκα ως κοινωνικό και πολιτικό δρόν υποκείμενο, η συντροφικότητα, η μητρότητα, η αγάπη, ο έρωτας, οι συγκρούσεις και οι ματαιώσεις και άλλα πολλά, ό,τι εκφράζει μία γυναίκα στην Ελλάδα σήμερα.
20: Υπάρχουν άλλες δράσεις τις οποίες αναπτύσσει το δίκτυο πέρα από αυτές τις παρουσιάσεις βιβλίων και τις δημόσιες εκδηλώσεις τις οποίες ήδη μας αναφέρατε ότι γίνονται παίρνονται αποφάσεις κατά τις συνεδριάσεις και τα λοιπά. Υπάρχουν άλλες μορφές τις οποίες συμμετέχετε δράσεων?
21: Το δίκτυο δεν κάνει απλώς εκδόσεις, έχει βγάλει αυτούς τους συλλογικούς τόμους που έχουν γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση, αλλά έχει κυρίως ακτιβιστική δράση, δηλαδή συμμετέχει ενεργά στις διάφορες κινητοποίησεις, κοινωνικές και άλλες, και στο φεμινιστικό κίνημα. Mm-hmm. Είμαστε παρούσες σε φεστιβάλ όπως το αντιρατσιστικό, όπως το φεμινιστικό φεστιβάλ. Είμαστε παρούσες πολλές φορές σε δικαστήρια που κρίνονται ζητήματα που αφορούν έμφυλη βία. Είμαστε παρούσες σε κινητοποίησεις για την ειρήνη και γενικά είμαστε ανοιχτές απέναντι σε οτιδήποτε μας συνδέει με την κοινωνία. Επίσης έχουν γίνει σεμινάρια αυτομόρφωσης διαδικτυακά στα μέλη μας, τα οποία εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, για ζητήματα φύλου και έμφυλης ταυτότητας, που είναι πολύ διαφωτιστικά. Συμμετέχουμε σε γενικές συνελεύσεις, στις οποίες υπάρχει επίσης η δυνατότητα και διαδικτυακής παρουσίας, γιατί πολλά μέλη, όπως είπα, είναι διασκορπισμένα ανά την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Γιορτάζουμε και μαζί με άλλους φορείς την 8η Μάρτη. Ας πούμε, φέτος έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Αθήνα, στον κοινωνικό χώρο Αλτάι, με τη συμμετοχή των εκδόσεων Θράκα, του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων και του και της Εταιρείας Συγγραφέων, μιας νεοιδρυθήσας εταιρείας συγγραφέων. Αυτά είναι η γέννη, και φέτος για πρώτη φορά θα γίνει το φεστιβάλ μας το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Θα σας πει περισσότερα για αυτά η Ελένη.
22: Να πω για το φεστιβάλ που ετοιμάζουμε.
20: Φυσικά.
22: Μάλιστα. Ήταν μία σκέψη που την έχουμε εδώ και κάνα χρόνο, την κουβεντιάζουμε, αλλά επειδή δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε δηλαδή
20: υπόροι ή απαραίτητοι.
22: Ναι, δεν διακινούμε καθόλου χρήματα. Δεν είμαστε σωματείο με, όπως το λένε, αυτά τα τυπικά, τα γραφειοκρατικά, και δεν υπάρχουν καθόλου πόροι. Δηλαδή θα θέλαμε, στην αρχή ξεκινήσαμε να βρούμε ένα πανεπιστήμιο κλπ, αλλά παντού πρέπει να πληρώνουμε. Όμως
20: με αυτό που μου λέτε, συγγνώμη για να γίνετε και διάλογος, με αυτό στο οποίο αναφέρεστε, είναι, δηλαδή δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος?
22: Δεν είμαστε, σας λέω, σωματείο που
20: ναι,
22: να μπορούμε.
20: Δεν θα μπορούσε με μια δωρεά?
21: Είμαστε συλλογικότητα.
22: Ναι,
21: δεν έχουμε αφημί, δεν έχουμε σφραγίδα, δεν έχουμε.
20: Επομένως, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να εισρεύσουν οικονομικοί πόροι στο συγκεκριμένο?
22: Βασικά δεν διεκδικούμε.
20: Ναι,
22: δεν διεκδικούμε.
20: Επομένως,
22: γιατί
20: από προσωπική σας.
22: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν χρήματα και χορηγοί και λοιπά, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει κάποια πράγματα να τα εκποιήσεις ίσως. Δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν έχουμε σχέση ούτε με κόμματα ούτε με αυτούς τους μηχανισμούς, μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και να κάνουμε όπως θέλουμε τις εκδηλώσεις μας. Βέβαια, να το πω αυτό, ότι είμαστε, συνεργαζόμαστε, είμαστε κάτω από την ομπρέλα, ας πούμε, της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών, όπου συμμετέχουν εκεί πολλές γυναικείες οργανώσεις, και φεμινιστικές και απλά γυναικεία σωματεία, οργανώσεις κλπ. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο, το ακτιβιστικό κυρίως δίκτυο, η φωνή της λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, απευθυνθήκαμε και βρήκαμε, γιατί υπάρχουν και χώροι που δεν χρειάζεται να πληρώσεις και να μην έχεις καμία δέσμευση, έναν κοινωνικό χώρο, το Αλτάι, που είναι Θεμιστοκλέους, πόσο δεν θυμάμαι τώρα, 20, δεν θυμάμαι, κοντά στην πλατεία πάντως των Εξαρχείων, και παραχωρείται δωρεάν. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν θα κάνουμε ένα διήμερο φεστιβάλ 26 και 27 Σεπτεμβρίου, όπου θα ξεδιπλώσουμε και θέματα φύλου, θέματα φεμινιστικά, ζητήματα λογοτεχνικά που μας απασχολούν σαν γυναίκες, σαν Ελληνίδες, σαν σύγχρονους ανθρώπους που συμμετέχουν στον κοινωνικό προβληματισμό και αγωνιούν για τα κακό σκήμενα.
20: Ποιο πιστεύετε περιπτώσει ότι είναι σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στην Ελλάδα?
22: Να πω εγώ?
20: Όποιος θέλει.
22: Εγώ θα πω μία κουβέντα, η οποία μου έρχεται πρώτα-πρώτα στο μυαλό. Κάτι θα έκανε κι αυτή. Θα τα ήθελε, ξέρω εγώ. Όταν επιτίθεται κάποιος ή όταν υπάρχει έμφυλη βία, συνήθως η αιτία, κατά πολλούς τέλος πάντων, είναι η γυναίκα, είναι το θύμα δηλαδή. Αυτό πιστεύω πως είναι μια νοοτροπία και μια σεξισμός ενσωματωμένος που δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν φάμε ένα χαστούκι, είμαστε πια αρκετά πληροφορημένοι όλοι μας και ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι βία. Υπάρχουν όμως κι άλλες πιο ενσωματωμένες, ύπουλες, αφανείς μορφές έμφυλης βίας, και κυρίως αυτό που έρχεται, δηλαδή, και έχω ακούσει και φίλοι μου να λέει, μα δεν μπορεί, κάτι θα έκανε και αυτό, κάτι θα έκανε και αυτή.
21: Οι διακρίσεις και οι μορφές της βίας είναι πολλές και κλιμακούμενες. Για να πάμε, ας πούμε, από τα πιο γενικά και να προχωρήσουμε στα πιο ειδικά και βάρβαρα, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τώρα δεν υπάρχει ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες διάβαζα ότι γίνεται μια πρόταση για εξίσωση κάποιων μισθών σε κάποιο κλάδο και γέλαγα, γιατί θυμόμουν την αφίσα του Πασόκ το 1982 που έλεγε ίσους μισθούς για ίσα μεροκάματα, και βρισκόμαστε 40 τόσα χρόνια μετά
20: και ακόμη συζητάμε,
21: και
20: το, ίδιο.
21: Συζητάμε το ίδιο πράγμα.
20: Και εδώ λοιπόν η ερώτησή μου, Αλέκα μου, σε διακόπτω, βάζω τελεία, είναι: άρα εσύ σχολιάζεις αρνητικά τη στάση της πολιτείας γενικά απέναντι στο φαινόμενο το οποίο έχουμε και με την όλο αυτό το φαινόμενο της μη ίσης μεταχείρισης ακόμη και στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και της εμφυλής βίας ακόμη και στην ενδοοικογενειακή και σε όλα αυτά?
21: Εννοείται.
20: Πώς τη χαρακτηρίζεις τη στάση της πολιτείας?
21: Το πρώτο και κύριο είναι ότι δεν έχει αναγνωριστεί, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες, η γυναικοκτονία
20: ως ορολογία,
21: ως ένα ειδικό είδος αδικήματος που πρέπει να τιμωρείται με διαφορετικό τρόπο.
20: Mm-hmm. Ποινικά εννοείς, φυσικά.
21: Ναι, ποινικά, έτσι, να έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει στήριξη των γυναικών που είναι σε δυσχερή θέση και πρέπει κάπου να καταφύγουν. Δεν υπάρχει αντίστοιχη κοινωνική μέρημνα και η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάμε ότι πριν 2 χρόνια, ένα πόσο ήταν η Κυριακή Γρίβα, δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα,
20: πολύ κοντά, ναι,
21: ενώ οι αστυνομικοί της είχαν πει, ενώ ζητούσε προστασία να γυρίσει με κάποιο περιπολικό στο σπίτι της, ότι δεν είμαστε ταξί. Αυτά είναι φοβερά πράγματα να συμβαίνουν και δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα μας πάρει και πόσες γυναικείες ζωές θα πρέπει να θρηνήσουμε για να συνειδητοποιήσουμε σαν κοινωνία αλλά και σαν πολιτική αρχή ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν και νομοθετικά. Εδώ να βάλω και έναν αστερίσκο και να πω κάτι που είχε σχέση και με το προηγούμενο ερώτημα, mm-hmm, περί οικονομικών του δικτύου κλπ. Mm-hmm. Εμείς όχι μόνο δεν παίρνουμε λεφτά, αλλά και δίνουμε λεφτά. Τα χρήματα από τις 2 εκδόσεις μας και τον προηγούμενο τόμο και αυτόν παραχωρούμε εμείς οι γυναίκες συγγραφείς που συμμετέχουμε τα δικαιώματά μας, τα οποία πηγαίνουν σε 2 οργανώσεις, σε 2 δομές που στηρίζουν κακοποιημένες γυναίκες.
20: Κάνουμε
21: κάτι δηλαδή
20: εσύ,
21: για να συμβάλλουμε πρακτικά σε αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Να πω λοιπόν ότι υπάρχουν μορφές κακοποίησης που τις έχουμε συνηθίσει στον καθημερινό μας βίο εμείς οι γυναίκες και οι άντρες με τον τρόπο τους. Ας πούμε, στους χώρους δουλειάς είναι το φαινόμενο της γυάλινης οροφής. Μέχρι ένα σημείο μπορεί να φτάσει η γυναίκα και όχι να εξελιχθεί από εκεί και πάνω. Υπάρχει το φαινόμενο όχι μόνο της σεξουαλικής, της σωματικής βίας μέσα στα σπίτια, πράγματα που τα ξέρουμε και γίνονται πίσω από πόρτες κλειστές. Υπάρχει το φαινόμενο της οικονομικής κακοποίησης. Μία γυναίκα εργαζόμενη να μην έχει τελικά τη δυνατότητα διαχείρισης των χρημάτων της. Και αυτό να είναι αποδεκτό, ας πούμε, από έναν κύκλο ανθρώπων. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και πάρα πολλές οι πτυχές των έμφυλων διακρίσεων. Ποια γυναίκα δεν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση? Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα που να έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, είτε με λόγο είτε με έργο. Mm-hmm. Ποια γυναίκα υπάρχει που να μην έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο δουλειάς? Πάλι, είτε με λόγο είτε με πράξεις. Αυτά είναι πολύ γνωστά ζητήματα ανάμεσα σε εμάς τις γυναίκες, αλλά είναι πράγματα που τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι και δεν μιλάμε ανοιχτά για αυτά. Όταν λοιπόν υπάρχουν άντρες που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο και σε ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλλον και όλα αυτά θεωρούνται δεδομένα στα πλαίσια μιας πατριαρχίας, είναι πολύ φυσικό σε κάποια φάση κρίσης να θεωρήσουν φυσικό εντός εισαγωγικών, έτσι, να θεωρήσουν τη γυναίκα κτήμα τους και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουν την απόρριψη να είναι ο φόνος.
4: Και εδώ λοιπόν, μετά από όλα αυτά, η ερώτησή μου, και όποια θέλει μπορεί να μου δώσει την απάντηση, εσείς έχετε δεχθεί αντιδράσεις, κριτική για τη δράση σας?
5: Τώρα δεν το έχω πολύ πρόχειρο, αλλά στα κοινωνικά δίκτυα, mm-hmm. όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δεύτερος τόμος mm-hmm. με την υψωμένη γροθιά, mm-hmm. Σχολιάστηκε, τώρα δεν θέλω να πω όνομα, αρνητικά, ότι δηλαδή είναι κάπως παροχημένο και ακόμα σηκώνουμε τη γροθιά και τι θέλουμε να παραστήσουμε με αυτό κλπ. Αυτό μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Κατά τα άλλα,
4: που σημαίνει ότι δεν έχετε αγκαλιαστεί από όλους, θέλω να πω, η δράση δεν έχει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμη κρατούν στο μυαλό τους άλλες ιδέες.
5: Κοιτάξτε, ο κόσμος, νομίζω ότι όσοι γνωρίζουν το δίκτυο και τις εκδόσεις και τις εκδηλώσεις, εκφράζονται θετικά. Επίσης, να αναφέρουμε και τις εκδόσεις Καστανιώτη,
4: βεβαίως,
5: που συνεργάζονται άψογα με το δίκτυο και επίσης χρηματοδοτούν τις εκδόσεις, ναι, και τις, mm-hmm. τις εκδηλώσεις μας, ας πούμε, εντάξει, όχι, δεν γίνονται χορηγία, αλλά ό,τι χρειαστούμε είναι αρρωγή.
4: Επομένως, και εισιτήρια βάζουν και λοιπά. Η κοινωνία είναι πιο ευαισθητοποιημένη πλέον.
5: Ναι, βεβαίως. Mm. Ναι, βεβαίως. Το πιστεύω αυτό. Και γι' αυτό και προσπαθούμε, γιατί υπάρχουν βήκοτα. Απλώς πιστεύω και βλέπω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, μας λένε γιατί δεν έρχονται και άντρες να συμμετέχουν κλπ. Γιατί πιστεύω πως πολύς αντρικός πληθυσμός δεν έχει κάνει την προετοιμασία ώστε να αποδεχθεί, ας πούμε, τον όρο γυναικοκτονία. Mm-hmm. Φίλοι μου λένε, άντρες, μα γιατί γυναικοκτονία? Ανθρωποκτονία δεν είναι? Δηλαδή, υπάρχει μία άγνοια, να το πω, μία αντίδραση, να το πω, μία άρνηση, να το πω. Να δούνε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, το παλούδι, αν δεν ήταν γυναίκα, θα τη σκοτώνανε? Κάνω αυτή την ερώτηση.
22: δεν θα τη σκοτώνανε.
20: Άρα,
22: ναι, τώρα επειδή αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό,
20: πολύ χαρακτηριστικό
22: και πιστεύω ότι είναι η καμπή. Δηλαδή από εκεί και μετά ξεσηκωθήκαμε όλες. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα συμμετάσχει ποτέ σε, ούτε σε τέτοια συλλογικότητα, ούτε είχα κρατήσει πανό στη ζωή μου. Αλλά τότε στην πανδημία, όταν σκοτώνανε τις γυναίκες έτσι, λέω, καλά, θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δηλαδή,
20: Ελένη, γνωρίζοντας ότι είσαι εκπαιδευτικός, θα σου θέσω το αμέσως επόμενο ερώτημα μέσα από αυτά τα οποία μου λες. Πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν απαραίτητες αλλαγές στην εκπαίδευση και στους θεσμούς για να μπορέσουν οι νεότερες γενιές να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τέτοιες καταστάσεις που μέχρι τώρα εμείς βιώνουμε, δηλαδή βία, θάνατο, δολοφονία κτλ.
22: Έτσι και αλλιώς.
20: Τι αλλαγές πρέπει να γίνουν?
22: Ναι, πιστεύω πως έτσι και αλλιώς θα γίνουν. Χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή, νομίζω ότι ετοιμάζεται η κοινωνία σιγά σιγά. Πολλά νέα παιδιά που ξέρω, αγόρια δηλαδή, είναι πάρα πολύ υποστηρικτικά. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που είναι στην πατριαρχία δεμένοι στο άρμα καθαρά και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γιατί υπάρχει τώρα και το, πώς το λένε αυτό στα αγγλικά που είναι όρος, που είναι οι μισογίνηδες, που έχουν κάνει ένα κίνημα για να αντιδράσουν στην εξέλιξη, ας πούμε, αυτή που φαίνεται ότι αποκτάνε οι γυναίκες. Γιατί είναι τα δικαιώματά τους, είναι η βολή τους και λοιπά που θα τη χάσουν. Νομίζω πως θα γίνουν αλλαγές. Χρειάζεται χρόνος, πιστεύω, και προσπάθεια για να γίνουν αλλαγές. Τώρα, συγκεκριμένες αλλαγές, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν, πώς λένε, επιστήμονες, ειδικοί, οι οποίοι τα μελετούν, αλλά πρέπει να είναι και η πολιτεία υποστηρικτική.
20: Δηλαδή, γι' αυτό μίλησα και για τους θεσμούς.
22: Ναι, δηλαδή,
20: για μένα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο θεσμός να εξελίσσεται. Δηλαδή, πρόσφατα, με συγχωρείς που σε διακόπτω,
22: ναι, όχι, δεν με διακόπτω,
20: είδαμε με την ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Αντιδράσεις και πολύ άσχημες εκφράσεις απέναντι στο να αντιμετωπιστούν ως ίσοι άνθρωποι στην κοινωνία μας.
22: Ναι, βέβαια.
20: Έτσι, αυτό δεν μας δίνει, και μάλιστα και από πολλούς θεσμούς είχαμε αρνητικές αντιδράσεις. Εμείς όμως, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στις νεότερες γενιές, ούτως ώστε να εξελιχθούν θετικά επάνω σε κάποια θέματα?
22: Δεν νομίζω ότι αρκεί να πούμε, πρέπει και να κάνουμε.
20: Αυτό.
22: Όταν δηλαδή βγει ο νόμος ή, ξέρω εγώ, λέμε ότι υποστηρίζουμε τις γυναίκες, έχουμε το panic button κλπ. Και έξω από το αστυνομικό τμήμα δολοφονείται μία γυναίκα. Δηλαδή, τι δεν τα κάνουμε τα λόγια? Και άμα μέσα στην τάξη είναι σεξιστικός ο λόγος του δασκάλου, τι να τα κάνουμε τα λόγια? Δηλαδή, είναι... πώς το λένε, πιστεύω πως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και οι θεσμοί πρέπει να πάνε πιο μπροστά. Πώς έκαναν τότε με αυτό το νόμο που είπατε, που ήταν μπροστά ο νόμος από την κοινωνία. Ήξερα εγώ την εποχή του Πασόκ που έγινε ισότητα των δύο φύλων και εκείνος ο νόμος ήταν μπροστά από την κοινωνία.
20: Τι λύθηκε από την κοινωνία?
22: Προχώρησε όμως, καταργήθηκε η πρίκα, ήταν μεγάλη τομή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθούμε, γιατί είναι δρόμος ακόμα πολλής, και να μην απελπιζόμαστε. Και γι' αυτό το πιστεύω, αυτό το δίκτυο, και συμμετέχω και εγώ και στο συντονιστικό. Γιατί όταν είμαστε πολλές, έχουμε πιο πολύ δύναμη και η μία υποστηρίζει την άλλη και δίνουμε θάρρος και λοιπά.
20: Πιο δυνατή φωνή.
22: Και οι φωνές, βεβαίως, βεβαίως, δυναμώνει η φωνή. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, βέβαια, και
20: σίγουρα
22: πρέπει να γίνουν αλλαγές.
20: Γιατί αν διαβάσει κάποιος και αν αναζητήσει στο διαδίκτυο και δει πόσες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους ανά λεπτό, ανά δεκάλεπτο, είναι συγκλονιστικό, ανά τον κόσμο μιλάω, έτσι, καταγεγραμμένα, γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Α, ήταν αυτό το οποίο ήθελες να πεις, συγγνώμη, απλά σου δίνω το λόγο σε εσένα, δεν θέλω να τα πω εγώ. Δώσ' μας εσύ τέτοιου είδους, Αλέκα, πληροφορίες λοιπόν.
21: Ήθελα να σας πω αυτή τη στιγμή να βάλουμε έναν αστερίσκο εδώ για να, πω αυτό ακριβώς το ζήτημα.
20: Το μυαλό μας ήρθε από κοινού, γιατί και εγώ είδα τους αριθμούς και συγκλονίστηκα.
21: Αρχικά να πω ότι δεν υπάρχει επίσημη στατιστική.
20: Γιατί
21: ακριβώς επειδή δεν είναι αναγνωρισμένο ως έγκλημα, υπάρχει ως η γυναικοκτονία, υπάρχει ένα ζήτημα στο χαρακτηρισμό του. Έχω όμως εδώ μια έρευνα.
20: Εκτός από αυτού, θεωρείται, με επέτρεψέ μου, σε κάποιες χώρες ο θάνατος θεωρείται, η δολοφονία να το πω, να το χαρακτηρίσω, θεωρείται απαραίτητη τιμωρητική, ας πούμε, για παραδειγματισμό.
21: Ναι.
20: Σε κάποιες χώρες έτσι δεν είναι, πετρουνοβολούνται.
21: Και πριν...
20: Αυτά δεν καταγράφονται εκεί. Mm-hmm. Ας μιλήσουμε για τα καταγεγραμμένα.
21: Πριν πιάσουμε λοιπόν τα καταγεγραμμένα και με αφορμή αυτό που είπες, τα δικά μας καταγεγραμμένα και τα διεθνή, να πω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, και έχουμε κάνει κάποια βήματα βέβαια από τότε, αλλά σαν background ηθικής και ήθους, το κουβαλάμε, ήταν δικαιολογημένα τα εγκλήματα τιμής μέχρι το 1973. Δηλαδή, αυτοί που σκότωναν τη γυναίκα για λόγους τιμής, επειδή στραβοκοίταξε έναν άντρα ή επειδή φλέρταρε, την αδελφή επειδή είχε σεξουαλικές σχέσεις
20: πριν το γάμο
21: ή του ανήπαντρη. Διάφορα τέτοια που στην ουσία αφορούσαν τις γυναίκες ή και άντρες που εμπλέκονταν σε τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή είχαν παρασύρει την νεαρά κορασίδα, ουκέστην αριθμός τέτοιων εγκλημάτων. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον τόμος της Αυδελά που μιλάει για αυτά. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν μειωμένη, πολύ μειωμένες ποινές. Αυτό λοιπόν, αυτή τη φρίκη που έχει πάψει να ισχύει, σαν ήθος ωστόσο το κουβαλάμε στην Ελλάδα, ότι υπάρχει ένα αίσθημα τιμής από πίσω, που πιο αίσθημα τιμής είναι η πατριαρχία σε όλο της το μεγαλείο. Λοιπόν, έχω εδώ κάποια στοιχεία από το

0: Ναι, ναι.
1: Ήταν από 2.800 έως 3.000. Και ανά τον κόσμο...
2: Πολύ περισσότερες χιλιάδες.
1: Ναι, πολύ περισσότερες.
2: Κάπου 80... δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπου 80, κάπου εκεί νομίζω είναι ο αριθμός, γιατί και εγώ αναζήτησα κάποια στοιχεία στο διαδίκτυο.
1: Και ο καθημερινός μέσος όρος...
2: Ναι, ο καθημερινός...
1: Είναι 137 έτσι, γυναίκες.
2: Έτσι, καταγεγραμμένα.
1: Καταγεγραμμένα.
2: Που δεν είναι αυτός ο πραγματικός αριθμός, γιατί υπάρχουν κι άλλα τα οποία δεν καταγράφονται.
1: Να πούμε λοιπόν γιατί...
2: Ακούγεσαι μια χαρά.
1: Α, ωραία.
2: Μια χαρά, πολύ, πολύ δυνατά για μας.
1: Να πούμε για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm.
1: Από το 2010 mm-hmm. έως το 2023 δολοφονήθηκαν συνολικά 202 γυναίκες. Να μην πιάσουμε από το 2010 τις γυναικοκτονίες, να τις πιάσουμε λίγο πριν την πανδημία, γιατί εκεί εκτοξεύτηκαν, πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο εχθρός κρύβεται μέσα στο σπίτι, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον,
2: mm-hmm.
1: και όταν οι άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, η μόνη έκφραση ήταν η δολοφονία του αδύναμου, δηλαδή της γυναίκας. Να σας πω λοιπόν, από το 2017 είναι καταγεγραμμένες 10 δολοφονίες, το 2018 13, το 19 17, το 20 19, το 21 31, το 22 24, το 23 10, το 24 15 και το 2025 19.
2: Γυναίκες οι οποίες σίγουρα είχαν υποστεί και κακοποίηση στο παρελθόν.
1: Προφανώς.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Να μην το παραβλέπουμε. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες ανέχθηκαν και την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία. Δυσκολεύθηκαν να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια, με τελικό αποτέλεσμα τη δολοφονία τους.
1: Η ίδια έρευνα λέει mm-hmm. ότι έχουν αυξηθεί οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το 2024 υπάρχουν πάνω από 22.000 καταγεγραμμένες υποθέσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή εκεί όπου έχουν γίνει καταγγελίες. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν γίνονται καταγγελίες.
2: Δώσε μου το μήνυμα προς αυτές τις γυναίκες που δυσκολεύονται να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια, Αλέκα, αυτό θέλω.
1: Το μήνυμα θα ήταν ότι είμαστε πολλές και είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί.
2: Να μην φοβούνται.
1: Και να μην φοβούνται.
2: Να μην τις κυριεύει αυτός ο φόβος.
1: Και να διεκδικούν από τους θεσμούς αυτό που τους αναλογεί. Αυτό που τους αξίζει, αυτό που τους χρειάζεται. Θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που το διεκδικούν, το αναφέραμε και πριν, για την Κυριακή, έξω ναι. από το αστυνομικό τμήμα ναι. και εκεί πέφτει σε τοίχο και συμβαίνει το μοιραίο. Πίσω από αυτές τις γυναίκες υπάρχουν και οικογένειες,
2: mm-hmm.
1: υπάρχουν μητέρες, υπάρχουν γονείς που συνεχίζουν τον αγώνα.
2: Και παιδιά υπάρχουν
1: και, παιδιά.
2: Και βιώνουν άσχημες εικόνες.
1: Και παιδιά που κουβαλάνε αυτό το τραύμα διαγενειακά.
2: Αυτό είναι νομίζω και το χειρότερο που μπορεί να βιώσει κάποιος στη ζωή του στα τρυφερά παιδικά αθώα του χρόνια. Πρόσφατα ακούσαμε πάλι στις ειδήσεις, είδαμε τι έγιναν μπροστά. Θα ήθελα να κλείσουμε πιο... Ξέρω ότι βάρινε η κουβέντα, αλλά βάρινε με πραγματικά γεγονότα. Δεν βάρινε γιατί εμείς ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε. Είναι καταγεγραμμένα. Είναι η πραγματικότητα, είναι η εικόνα, η σημερινή που βιώνουν πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο. Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, αλλά αν θέλετε μου απαντάτε. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο περιστατικό που ακούσατε μέσα στο δίκτυο, που υπήρξε ως εμπειρία, μαρτυρία, που να σας σημάδεψε ιδιαίτερα.

0: Αν θέλει το μου πετάτε.
1: Να σου πω εγώ μια προσωπική εμπειρία. Όταν ήμουν πιτσιρίκα, ήμουν 22-23 ετών, έμενα σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Κάτω από μένα έμενε μια οικογένεια που ο σύζυγος ήταν κακοποιητικός και αλκοολικός. Δηλαδή οι καυγάδες, οι φωνές, τα σπασίματα κλπ. Ήταν καθημερινή υπόθεση. Ξυπνούσα κάθε βράδυ με ταχυπαλμία. Θα ταξίδευα, θα έφευγα για ένα διάστημα στην Ιταλία την επόμενη μέρα. Ήταν αργά το βράδυ, όπου κάτω γινόταν της τρελής. Η μητέρα της οικογένειας ήταν μια οικογένεια με δύο παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Έτρεχε έντρομη στους διαδρόμους και έλεγε «Βοήθεια, μαχαιρώνει το παιδί μου».
0: Χριστέ μου.
1: Η πολυκατοικία αυτή, το σπίτι είχε δοθεί αντιπαροχή, που σημαίνει ότι ήταν συγγενείς. Mm-hmm. Η γυναίκα αυτή είχε θείους, ξαδέρφια κλπ. Mm-hmm. Και δεν της άνοιγε κανείς την πόρτα. Και της άνοιξα εγώ την πόρτα, μια πιτσιρίκα, και της λέω «Εντάξει, ειδοποιώ την αστυνομία». Και τηλεφώνησα στην αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, είχε μαχαιρώσει την κόρη του στο χέρι, τον συνέλαβαν. Εγώ την επόμενη μέρα έφυγα για το εξωτερικό, και από εκεί και πέρα έμαθα ότι τελείωσε. Ήταν δηλαδή η θριαλίδα αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Πήγε φυλακή, δεν ξέρω, πάντως χώρισαν. Mm-hmm. Όταν τον απομάκρυναν οι αστυνομικοί, όταν τον συνέλαβαν, είχαν βγει οι συγγενείς της, mm-hmm. κυρίως οι άντρες, και τον έβριζαν από τον μπαλκόνι. Αυτό για μένα, έχει γράψει αυτό μέσα μου. Mm-hmm. Ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή.
0: Δεν φοβήθηκες?
1: Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα.
0: Αυτό θα κρατήσω.
1: Ναι.
0: Δεν φοβήθηκες?
1: Όχι, έπρεπε να το κάνω. Δεν μπορούσα να το επιτρέψω. Να ζητάει βοήθεια μια γυναίκα.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει όλοι όσοι μας ακούν να κρατήσουν. Ότι πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Στις δύσκολες στιγμές. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να είχε καταλήξει αυτή η ιστορία αν εσύ δεν άνοιγες την πόρτα.
1: Θα συνέχιζε.
0: Ναι. Ελένη.
2: Ναι, τώρα συγκλονίστηκα εγώ με αυτό που άκουσα. Δηλαδή,
0: και εγώ.
2: Έχω μια συστολή. Όλες εγώ. Ναι,
0: εσύ ως εκπαιδευτικός. Βίωσες κάτι?
2: Όχι τόσο ως εκπαιδευτικός, ναι. Όσο ως μικρό παιδί. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει να το πω ότι η εμπειρία μου την έχω καταγράψει. Έχω βγάλει, ναι, ένα βιβλίο με τον, ναι, τίτλο Ονομάζομαι.
0: Να μας το πεις αυτό. Ναι, ναι. Έχεις λοιπόν
2: εκδοθεί. Πρόσφατα. Ναι, πρόσφατα. Και εκεί. Τέλος πάντων, προσπαθώ να εκφράσω όλη αυτή την εμπειρία και το βίωμα μιας γυναίκας η οποία μεγάλωσε στην ελληνική επαρχία, έζησε στην ελληνική πραγματικότητα και έχει να αντιμετωπίσει την έμφυλη βία και πώς αντιδρά. Η αντίδραση που μας είπε η Αλέκα είναι η σωστή αντίδραση. Ναι, υπάρχουν όμως και πολλές άλλες αντιδράσεις. Τώρα θα ήθελα να μην πω άλλα πράγματα, να μείνουμε σε αυτό που είπε η Αλέκα, ότι πρέπει να ανοίγουμε την πόρτα, πρέπει να είμαστε υποστηρικτικοί. Αν και τώρα νομίζω ότι έχει λίγο ξεφοβηθεί ο κόσμος, αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να βοηθάμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητήσει βοήθεια μια γυναίκα η οποία ζει την κακοποίηση.
0: Αν είναι μητέρα.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αν υπάρχουν και παιδιά.
2: Είναι πολύ επιπόλαιο δηλαδή να λέμε μίλα. Μίλα, να μιλήσεις στους αστυνομικούς που θα σου πούνε η αστυνομία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Δηλαδή δεν έχουμε δομές. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό το παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπου εκεί είναι το πιο φωτεινό παράδειγμα πώς αντιμετωπίζεται η έμφυλη βία. Γιατί υπάρχει ως γνωστόν ο κύκλος της βίας. Μπαίνεις εκεί μέσα και μετά εγκλωβίζεσαι και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις. Χρειάζεται δηλαδή να είναι και η αστυνομία και η εκπαίδευση και η κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πανεπιστήμια όλα πρέπει να αλλάξουν και να μπουν σε άλλη διαδικασία. Γι' αυτό λέμε ότι αγωνιζόμαστε. Πολλές φορές απελπιζόμαστε και λέμε δηλαδή όλα αυτά που κάνουμε είναι πάνε μάταια. Αλλά πιστεύω πως όταν είμαστε πολλές μαζί, πολλοί μαζί, παίρνει κουράγιο ένας από τον άλλον και προχωράμε λίγο παραπέρα.
0: Και θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας ή την τοποθέτησή σας, αν θέλετε, για όσους σήμερα παρευρεθούμε σε αυτή την εκδήλωση, την οποία θα επαναλάβω ότι είναι σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, ότι συνδιοργανώνεται από το Δίκτυο Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή Της», το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, τις εκδόσεις Καστανιώτη. Να επαναλάβω εγώ ότι τα έσοδα από τα δικαιώματα του βιβλίου θα δοθούν στο Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης. Έχουμε εδώ τα δύο μέλη, την Αλέκα Πλακονούρη και την Ελένη Γούλα, που μας συζητούν. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά. Θα μιλήσουν η Χρύσα Φάντη, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας, αλλά και η κυρία Πολέτα Ψυχογιοπούλου, συγγραφέας, πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων Αχαΐας, για να δώσω ολοκληρωμένη την εικόνα της εκδήλωσης. Και ρωτώ λοιπόν, για να κλείσω και να απελευθερώσω τις κυρίες, τι θέλετε να κρατήσει το κοινό που θα παρακολουθήσει και που θα συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ποιο θα είναι για σας το θετικό, το οποίο πρέπει μήνυμα να κρατήσει ο κόσμος. Και εύχομαι να είναι πολλής ο ανδρικός πληθυσμός που θα έρθει. Ειλικρινά, αυτό είναι η ευχή μου.
1: Θέλουμε να κρατήσει ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, μια ομάδα γυναικών συγγραφέων που αξιοποιεί την τέχνη της με αυτόν τον τρόπο, να δώσουμε φωνή σε αυτά που δεν λέγονται. Θέλουμε να γίνει συζήτηση, αν είναι δυνατόν, στο τέλος της βιβλιοπαρουσίασης, που να θυγούν ζητήματα. Θέλουμε να ρίξουμε γέφυρες με την τοπική κοινωνία και όταν υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα, εμείς είμαστε διαθέσιμες να συνδράμουμε, να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να παρουσιάσουμε και να είναι μια αρχή μιας ουσιαστικής επαφής του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών με την κοινωνία της Καλαμάτας και της Μασινίας ευρύτερα, με συλλογικότητες, με ομάδες, με σχολεία, με οτιδήποτε θα μπορούσαμε να συλλειτουργήσουμε και να χτίσουμε κάτι.
0: Θέλω να σας...
2: Τα είπε πάρα πολύ ωραία η Αλέκα, συμφωνώ απολύτως. Εγώ θα ήθελα να πω θα ήθελα να φύγουν με αισιοδοξία οι άνθρωποι και με μια έτσι δόση αναστοχασμού, δηλαδή πώς φερόμαστε ο καθένας.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ ότι η γραφή σας θα λειτουργήσει ως μορφή αντίστασης σε κάθε είδους βίας, με ό,τι πρόσωπο και όποια μορφή και αν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε τούτη εδώ την κοινωνία. Να καταφέρετε να είστε εσείς η αντίσταση προς αυτή τη βία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα, για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία της φωνής μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
2: πάρα
0: ευχαριστώ. Πολύ. Θα είμαστε όλοι το απόγευμα εκεί, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, 120 φωνές δίπλα σε όλο το γυναικείο πληθυσμό ετούτου του κόσμου, θα πω εγώ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και μουσικά βέβαια, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εδώ. Είμαι σίγουρη και ότι από τον Άγγελο έχετε επίσης τις ευχαριστίες. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτιρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-087-164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
18: Η ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί, αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, αν τολμούσαμε περισσότερο, ή απλά αν η αγάπη ήταν πιο δυνατή.

και συνεχίζουμε το ταξίδι στις ίδιες λεωφόρους, αλλάζοντας κάποτε συνοδηγούς. Και η ζωή συνεχίζεται καθώς οι μέρες κυλάνε και οι εποχές αλλάζουν. Μα στο πίσω μέρος του μυαλού παραμένει πάντα αυτό το «αν».

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 45 Κλίμης.

0: Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα για περίπου 2 ώρες και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα ίσως βάλουμε και λίγο πάθος, το επιτρέπει η ημέρα, έτσι. Γιώργος Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν ξεκίνησε καλά αυτή η μέρα, το ξέρετε όλοι. Ο Παρασκευάς Άτζας, ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού της Ξάνθης, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από μια επώδυνη νόσο σε ηλικία 49 ετών. Θα τον θυμόμαστε πάντα υγιή, θα τον θυμόμαστε όπως ήθελε ο ίδιος να τον θυμόμαστε. Όρθιο, μέσα στα γήπεδα, πρωταγωνιστή. Καλό ταξίδι στο φως, Παρασκευά Άτζα. Επίσης τα θερμά μας συλληπιτήρια στον Τραγιανό Δέλα για τον χαμό της γυναίκας του. Να είναι καλά, να είναι υγιής, να είναι δυνατός και αυτός και η οικογένειά του για να το ξεπεράσει. Ήταν ένα μεγάλο βράδυ, ήταν ένα ακόμα μεγάλο βράδυ για τον Ολυμπιακό, αυτό που ζήσαμε χθες και αυτό που έγινε σε όλη την Ελλάδα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι όπου δυσκολεύτηκε αρκετά, έτσι νίκησε την Ρεάλ 92-85 και είναι πλέον ο τροπεούχος της Ευρώπης στο μπάσκετ, αποδεδειγμένα η καλύτερη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Τώρα και με τη βούλα της κατάκτησης του τροπέου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός, που ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που ήταν καλύτερος και σε αυτή τη διαδικασία με τα play-off, πως καθάρισε τη Μονακό, πως καθάρισε την προηγούμενη κάτοχο του τροπέου, τη Φενέρμπαχτσέ, πως καθάρισε με την Ρεάλ, ξέφρανα πανηγύρια, συγκίνηση πολύ μεγάλη σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου, το μεγάλο αρχηγό, να κάνει την ωραία κίνηση και να αφήνει να σηκώσει πρώτος το τρόπαιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έζησαν εξαιρετικά συγκινητικές στιγμές και δεν ήταν οι πρώτες. Νομίζω η όλη κατάσταση με το ξεφάντωμα, το ερυθρόλευκο ξεφάντωμα, θύμιζε όσα είχαν γίνει πριν από περίπου 2 χρόνια

στις 29 Μαΐου του 2024, όταν ο Ολυμπιακός κατακτούσε το Conference League. Αυτά τα πράγματα, αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή. Τώρα 4 η ώρα να υπάρχει τόσος κόσμος στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, κόσμος που βγήκε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας να πανηγυρίσει, και παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και ομογένεια, φάνηκε πόσο πολύ οι οπαδοί του Ολυμπιακού, εγώ δεν μιλάω μόνο για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πόσο πολύ ήθελαν η ομάδα τους να κατακτήσει την κορυφή, να διώξει από πάνω της αυτά τα 4 πέτρινα χρόνια του Final Four που πήγαινε και ερχότανε χωρίς να καταφέρει να πάρει αυτό που σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, εγώ δεν θέλω να μιλήσω γενικά, το άξιζε και με το παραπάνω.

Θέλετε να τα πάρουμε με την σειρά. Ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ήταν η καλύτερη ομάδα, μάλλον να το πω κάπως διαφορετικά.

Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Ο Ολυμπιακός, και σε αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση, με βάση το μπάσκετ που είδαμε όλη τη χρονιά, ήταν η καλύτερη ομάδα. Και είναι από τις λίγες φορές, οφείλουμε να το παραδεχτούμε, που η καλύτερη ομάδα παίρνει και το τρόπαιο. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός, σκούπισε τη Μονακό, καθάρισε τη Φενέρμπαξε με μεγάλη άνεση και με πολύ μεγάλη δυσκολία, και μπράβο στη Ρεάλ, πήρε το τρόπαιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ είχαμε απονομή δικαίου. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, και αυτό δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε οι στατιστικές, δεν το λένε τα φιλάγωνος. Το λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού, και ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Προσέξτε τώρα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, στις επιτυχίες που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι προπονητές. Κοιτάξτε για κάτι ακόμα. Πρόπερση ο Ολυμπιακός σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο στη Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος ο Ολυμπιακός σηκώνει τρόπαιο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι νομίζω η μοναδική ομάδα η οποία σηκώνει ευρωπαϊκά τρόπαια στις έδρες των εγχώριων αντιπάλων της. Είναι και αυτό ένα σημάδι. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, 16.000 κόσμος στο T-Center και εκατομμύρια κόσμος σε όλη την Ελλάδα, το πανηγύρισε εξέφρενα. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις κόσμο να πανηγυρίζει στο δρόμο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα σε μια κοινωνία η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα να δίνονται αφορμές η κοινωνία αυτή να ξεφαντώνει. Και ο Ολυμπιακός έδωσε στον κόσμο του αυτή την αφορμή. Από εδώ και πέρα αυτό πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, είναι ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας στον δρόμο που έχει χαράξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να εδραιώσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία του. Μπράβο Ολυμπιακέ!

Λοιπόν, έχω όλη την καλή διάθεση και φαντάζομαι την έχετε κι εσείς να συζητήσουμε για αυτή την επιτυχία του Ολυμπιακού, να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά, όχι μόνο αυτό, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε, γιατί υπάρχει αθλητική επικαιρότητα που τρέχει. Καλησπέρα κύριε Χελάκη, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Τελικά έχει δίκιο ο Καλίτης. Ο Ολυμπιακός το πήρε στον ήμα με όλη τη front line της Ρεάλ εκτός. Κοιτάξτε, ο Γιώργος, παιδιά, είχε πει από την αρχή ότι η Ρεάλ θα πάει τελικό και τη βλέπει ως πιθανότερη για να πάρει τον τίτλο. Δεν τον πήρε η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία έπαιξε τον τελικό λαβωμένη από σοβαρές απουσίες. Έτσι. Από σοβαρές απουσίες. Και ο Λέν και ο Καρούμπα που δεν έπαιξε και ο Ταβάρες. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν παίζανε και αυτοί. Ξέρω μόνο να σας πω ότι παίζανε και αυτοί στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας που έγινε στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός νίκησε με πολύ μεγάλη άνεση. Αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πράγματι, η Ρεάλ έπαιξε λαβωμένη και τη αξίζουν συγχαρητήρια. Και μπράβο στο Σκαριόλο που βάλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα με αυτή την περίεργη ζώνη που έπαιξε. Και μπράβο στο Χεζόνια που έκανε αυτά που έκανε. Μπράβο στο Λάινς που έκανε αυτά που έκανε. Έτσι. Γιατί όπως έχουμε πει και πολλές φορές, η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή. Και αυτό συνέβη και χθες στο T-Center. Δικαίωση Γιώργου Μπαρτζόκα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος εδώ, ο Γιώργος ο Καζλής. Και έχεις δίκιο ότι είναι δικαίωση του Μπαρτζόκα, γιατί ο Μπαρτζόκα είχε πάει 4 φορές και τι δεν έχει ακούσει, ότι είναι loser, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάλο, ότι είναι το παράλλο. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο αθλητισμός είναι μια πολυσύνθετη και πολυπαραγωγική κατάσταση. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε χθες και ο κόσμος είπε ότι MVP είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καλησπέρα, Θεία, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας, γιατί έχει άλλες ανησυχίες. Γιατί τσακώθηκε ο Μαρινάκης και ποιος του έσκησε το μπλουζάκι. Δεν γνωρίζω το γιατί. Ξέρω ότι τσακώθηκε με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον τέος σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Αυτός είναι ο Δημητριάδης που ανέλαβε τις ευθύνες για τις παρακολουθήσεις. Έτσι. Είναι το μεγάλο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Όπως είπε και ο ίδιος τελευταίες του δηλώσεις, ανέλαβα την ευθύνη, λέει, για να προστατεύσω την κυβέρνηση. Πάρτε το όπως θέλετε, είναι μεγάλη συζήτηση να την ανοίξουμε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στις συνομιλίες ακουγότανε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχουν υποκλαπεί και δικές τους συνομιλίες. Παρακολουθούσαν τον ίδιο, παρακολουθούσαν άλλα άτομα με τα οποία συνομιλούσε. Δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Ξέρω όμως ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού το θεώρησε αυτό το πράγμα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις του με την κυβέρνηση και από τότε προσωποποίησε αυτή την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου ορθά, στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον αρχιτέκτονα των παρακολουθήσεων. Αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Πάντως είναι σαφές το μέτωπο του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Γεια σου Τάκη γίγαντα, με τα ωραία σου. Γεια σου φίλο μου Τασουλάκο, με τις ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνεις από τα κυτρινόμαυρα Πατήσια. Να περνάς καλά, φίλε Τάσο.

πάνω, δεξιά και αριστερά διαβάζω και διάφορους εμετούς, δηλαδή προσπάθειες να μειωθεί η νίκη του Ολυμπιακού, ότι το ένα, ότι το άλλο κτλ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, είναι μια δυσανεξία στις επιτυχίες των άλλων. Καλό είναι να αποφεύγονται. Καλό είναι να αποφεύγονται. Ο Ολυμπιακός είναι πανάξια νικητής, πανάξια κατάκτησε την Ευρωλίγκα αυτή τη χρονιά. Όλα τάρα είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα με τις επιτυχίες των άλλων. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν μια προσπάθεια να το ξεπεράσουν.

Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: καλό ταξίδι Παρασκευά, καλό ταξίδι εγώ αναφέρεται στη Μαστροκώστα, στο δυνατό φως του υπερπέραντος. Θλίβομαι και συνθλίβομαι στη σκέψη που φύγατε νέοι και πολεμώντας με καταραμένες ασθένειες. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές σας. Όλοι θα τους θεμούμαστε νέους, ζωντανούς, όμορφους και χαρούμενους. Αυτή την εικόνα κρατάμε. Καλό ταξίδι, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, το συγκινητικό μήνυμά του.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το mail μας είναι onair@943.gr. Φίλος ο Σταύρος ρωτάει αν υπάρχουν νεότερα για την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, δίνει μάχη για τη ζωή του Μάριου Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν στις 4 Ευρωλίγκες, ο Παναθηναϊκός στις 7, το ελληνικό μπάσκετ στους 11, το ελληνικό μπάσκετ που είναι κυρίαρχο, μπορεί να πει κανείς κατά μία έννοια, στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο επαγγελματικό μπάσκετ για να μην υπάρχει παρεξήγηση, γιατί σε ό,τι αφορά το μπάσκετ γενικά χωράει πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ συζήτηση.

τώρα ακούγονται διάφορα και θα ακουστούν και άλλα πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός μετά το Μοντέρο φαίνεται να ενδιαφέρεται και για τον της Βαλένθια. Δεν ξέρω που θα τους βάλει ο Ολυμπιακός όλους αυτούς τους παίκτες, που θα βάλει και τον Ζαν Μοντέρο, που θα βάλει και τον Μπράξτον. Και έτσι εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο που θα κάνει ο Ολυμπιακός είναι να δει τι θα κάνει με τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ήταν ο MVP χθες του τελικού κατά τη γνώμη μου, και ήταν και ο παίκτης που σήκωσε τον Ολυμπιακό στις πλάτες του και στα δύο παιχνίδια στην T-Center Arena. Και στο πρώτο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ ήταν εκπληκτικός, και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν εξίσου καλός ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος λέγει ότι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Έκανε δύο μάτς εξαιρετικά, δείχνοντας πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Το τι θα γίνει στη συνέχεια δεν το ξέρουμε, αλλά πριν ακούσουμε οτιδήποτε για νέους παίκτες που πάνε και έρχονται στον Ολυμπιακό, καλύτερα να μάθουμε τι θα γίνει με τον Άλεκ Πίτερς. Φαντάζομαι συμφωνείτε.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλημέρα Γιώργο. Θα ήθελα σήμερα να ακούσω για τον αγώνα και οτιδήποτε γύρω από τα αθλητικά. Νομίζω ο Μαρινάκης, Δημητριάδης και λοιπά δεν νοιάζουν κανένα εκτός από τα ταξικά άτομα που στέλνουν μηνύματα για να στείλουν την μπάλα στην εξέδρα. Άτομα που ενοχλούνται από τις επιτυχίες των άλλων. Ευχαριστώ. Εγώ δεν κλείνω τα μάτια σε καμία είδηση και καμία πληροφορία, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε δυσανεκτικοί με τις επιτυχίες των άλλων. Έτσι. Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Εγώ δεν ζητάω από τους οπαδούς της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού να πανηγυρίσουν γιατί ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα, ούτε ζητάω βεβαίως από τους οπαδούς του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ να πανηγυρίσουν, ας πούμε, ή να δεχτούν, έτσι, να χαρούν επειδή η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Κάθε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες των άλλων. Θα θέλαμε στις θέσεις τους να είναι η δική μας ομάδα. Okay. Αλλά μην προσπαθούμε να μικρύνουμε τους άλλους και τις επιτυχίες τους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.

Κότς, λέει, αν παρακολουθήσατε την εκπομπή, ο κύριος Κόγκα είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχει πολλές πιθανότητες ο Ολυμπιακός λόγω του ότι η Ρεάλ παίζει χωρίς ψηλό. Σε όλα μέσα έπεσε. Συλληπιτήρια για τον Παρασκευά Άτζα και την κοκό Μαστροκώστα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Έτσι είναι.

Ο φίλος μου Βασίλη λέει: αυτός ο Δημητριάδης εδώ και 3 χρόνια ήταν εξαφανισμένος. Ή του είπε ο θείος του να εξαφανιστεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των παράνομων παρακολουθήσεων, όπως προέκυψε και από τη δίκη που καταδίκασε πολίτες και οι οποίοι συμμετείχαν. Τώρα τι ζητάει και ξαναβγαίνει στην επικαιρότητα να τον βραβεύσουμε? Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν εξαφανισμένος. Παντού ήταν ο κύριος Δημητριάδης και εμφανίσεις έκανε στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και στο συνέδριο πήγε και καταχειροκροτήθηκε. Φανερός ήταν και συνεντεύξεις δίνει. Απλώς έφυγε από το μαξί μου. Έτσι, εξαφανισμένος δεν υπήρξε ποτέ. Ο φίλος μου ο Ιωσήφ μου λέει: καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κούπα που πήρε μέσα στο ΆΚΑ. Έσπασε πολλές κατάρες και δικαιώθηκε σε πάρα πολλές άστοχες κριτικές. Συγχαρητήρια και στη Ρεάλ, η οποία ξέρει να παίζει τελικούς. Για μένα η εμφάνιση του Χεζόνια σε άμυνα και επίθεση είναι σεμιναριακού επίπεδου. Είχε προσαρμογές για κάθε αντίπαλο που έβαζε ο Μπαρτζόκας πάνω του. Έχει δίκιο ο φίλος μου. Ο Χεζόνια έκανε μεγάλο παιχνίδι και πήγε μόνος του να νικήσει τον Ολυμπιακό. Αν του μπαίνανε μάλιστα και τα σούτ τα τελευταία. Θα μιλήσαμε ίσως σήμερα για άλλη κατάσταση. Μεγάλος παίκτης είναι ο Χεζόνια, το ξέραμε αυτό. Αλλά έχει και ο Ολυμπιακός μεγάλους παίκτες. Έτσι, γιατί αν ο Χεζόνια είναι καλός, που είναι καλός, τότε ο Φουρνιέ τι είναι, λέω εγώ.

Γιώργο, καλή εβδομάδα. Κακό σχολιάζουμε τη λάθος πρόγνωση εκτίμηση ότι θες πες του Κογκαδράκου άνθρωπος δεν ξέρει μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, όμως είναι αυθεντία. Εσύ θα μιλάς για μπάσκετ που το γνωρίζεις εξ απαλών ονείχων. Τέτοια πράγματα θέλω, ρε παιδιά. Βεβαίως γνωρίζω εγώ μπάσκετ, τώρα ποιος Κογκαλίδης. Αλλά μπάσκετ που δώσει το παιδί, αφού ασχολείται, το αφήνουμε και βγαίνει και λέει κανένα κουταμάρα. Το μπάσκετ κανονικά, στο σταθμό αυτό, το γνωρίζω εγώ. Αλλά επειδή είμαι ένα σεμνό παιδί, χαμηλών τόνων, δεν θέλω να το παίρνω πάνω μου. Εσείς όμως που στα Κροάτες ακούτε τι λέω περί μπάσκετ, είστε μυρωδιάδες και καταλαβαίνετε ότι το άθλημα το γνωρίζω. Ποιος Κογκαλίδης τώρα, πλάκα μου κάνεις αυτό.

Γεια σου Μίτσο, γεια σου Μίτσο γίγαντα. Και ο φίλος μου Τάκης λέει: ο Μαρινάκης έκανε χθες αυτό που δεν έχει κάνει κανείς πολιτικός που τον έχουν παρακολουθήσει. Μπράβο του. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
1: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υγιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
16: Του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θράκη με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής. Εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Στον καιρό αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή άνοδος θερμοκρασίας, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Σήμερα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
17: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: This is summer.
1: Ο φίλος μου ο Μιχάλης από Θεσσαλονίκη λέει: στεναχώρησε πολύ κόσμο ο θρύλος χθες, ακόμα και κομπλεξικούς Έλληνες κτλ. Που υποστήριζαν τη Ρεάλ χθες, χωρίς βέβαια να ξέρουν κατά που πέφτει η Ισπανία. Αμορφωσιά και μικρότητες, μπράβο θρύλε. Λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Και ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι λέει: καλό ταξίδι στο φως για αγωγό και Παρασκευά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Η Ρεάλ απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται κορυφαία ομάδα, όσο και αν δυσκολεύομαι να τη συμπαθήσω. Είναι ομάδα τελικών. Πράγματι έτσι είναι, φίλε Μάνο. Είναι μεγάλη ομάδα η Ρεάλ και στο μπάσκετ. Είναι η βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει 11 κατακτήσεις. Έτσι ήρθε στον τελικό χωρίς ψηλούς στην ουσία και έφερε τον Ολυμπιακό στο αμήν. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την αξία των άλλων.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος, πρέπει να το πω αυτό, έγινε χθες αντικείμενο θερμών εκδηλώσεων όταν μετά την κατάκτηση της Ευρωκούπας από τον Ολυμπιακό θέλησε να κάνει τη βόλτα του στην Ακτή Μιαούλη. Δεν ξέρω αν πήγε στο Δημοτικό Θέατρο γιατί η ώρα ήταν προχωρημένη, αλλά η σειρά ήταν Μπαρτζόκας, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Πίτερς, Σαμοθράκης. Κώστα, το διαψεύδεις, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλή εβδομάδα. Πώς, ναι, το διαψεύδω.
0: Το διαψεύδω.
1: Αφού ξέρεις, δεν είμαι για τέτοια εγώ αυτόν τον καιρό.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Προτίμησα να τα απολαύσω στο σπίτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι Γιώργο, η χαρά μου κόπηκε τώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί...
0: Το γνώριζες κιόλας τον Άντζα.
1: Ναι, είμαστε πολύ φίλοι. Κάναμε πολύ παρέα. Και μάλιστα έδωσα στα παιδιά μέσα τίτλο στο, mm-hmm. στο ρεπορτάζ. Ο Άντζας δεν άντυχε την Αθήνα να βάλουν τίτλο.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα.
1: Νομίζω ότι
0: αυτά που ξέρεις
1: λίγο
0: και
1: πολύ καταλαβαίνουμε.
0: Και
1: εννοούμε, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, αντιδημοσιογραφικός, άσχετα ναι. αν γίναμε φίλοι και κάναμε παρέα. Ναι. Μάλιστα, όταν είχε πρωτοέρθει το 98, μου ζήτησε και του βρήκα σπίτι εδώ στην Πειραϊκή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Κοντά στο δικό μου το σπίτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άντεχε την Αθήνα, δεν άντεχε την πίεση. Γι' αυτό και τον βλέπαμε μερικές φορές έτσι να διστροπεί. Ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετικό παιδί. Απλά το μυαλό του το είχε στη δράμα. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι όταν παντρεύτηκε και είδα το σπίτι του στο ένα χωριό έξω από τη δράμα, καταλαβαίνεις γιατί απλό παιδί μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι όχι απλά ότι είχε πρόβλημα, το ότι είχε πρόβλημα το ξέραμε. Το ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα φύγει
0: καλά,
1: από
0: ναι.
1: τη ζωή, έτσι. Mm. Είχε φτάσει να είναι 40 κιλά, ολόκληρο θεριό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά ήταν όχι ιδιόρυθμος, περίεργο παιδί. Δηλαδή φαντάσουμε ότι σηκώθηκε και έφυγε από τον Ολυμπιακό μια εποχή που θα μπορούσε να είναι στην εθνική ομάδα στο Euro. Ήταν από τους κορυφαίους στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος εκείνη την εποχή.
0: Έτσι είναι.
1: Ελληνικού ποδοσφαίρου. Και του λέω, τι θα κάνεις, μη σταματά το ποδόσφαιρο. Λέω, εδώ έχει Euro. Μου λέει, δεν με νοιάζει τίποτα, θα γυρίσω στο χωριό. Τελικά ο Λεμονής μετά από το 2007 τον έπεισε να επιστρέψει πάλι στον Ολυμπιακό. Με κρύα καρδιά νομίζω το έκανε. Ξαναγύρισε πάλι. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή δεν το έκανε για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Απλά ο Λεμονής βρήκε έναν τρόπο, ο Λεμονής, να τον πείσει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να μην καταστρέψει τη γαρία.
0: Αν θες μετακινήσου λίγο, Κώστα, ελάχιστα, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, κάπως καλύτερα.
1: Ναι. Απλά είχε ένα δικό του σκεπτικό, ένα δικό του τρόπο. Πίσω από τις βιτρίνες του ήταν αντιδημοσιογραφικός, γενικά δεν του άρεσαν οι συνεντεύξεις, δεν του άρεσε να φαίνεται πολύ, ήθελε να περνάει απαρατήρητος. Αυτά λίγο πολύ, εξέταση του Ολυμπιακός, μια σχετική συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον...
0: Κώστα, μετακινήσου και πάλι, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
1: Τώρα?
0: Όχι, όχι. Για προσπάθηση.
1: Τώρα? Τώρα είμαι εντάξει.
0: Κώστα, κλείσε και θα σε ξαναπάρουμε, διότι δεν ακούγεσαι καλά.
1: Ναι.
0: Να τον ξαναπάρουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Για να δούμε τώρα πώς θα ακούμε καλύτερα τον Κώστα Σαμοθράκη, αλλά Κωστή μου.
1: Μ' ακούτε καλύτερα?
0: Κάπως νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν, τα είπαμε λίγο πολύ για τον Άτσα. Να πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Μια λύσα του Ινάκη Μπάνιεφ,
0: ναι,
1: που έχει στα χέρια του Βαγγέλης ο Μαρινέκης με το Μεντιλίμπαρ από την περασμένη Παρασκευή, νομίζω θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν 2-3 ονόματα τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως τον προπονητή, ο οποίος έχει κάνει ήδη τις κάποιες από τις προτάσεις του, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα αλλάξει το σκηνικό το επόμενο διάστημα και πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Του πήρε το δώρο της Άστον Βίλα, έτσι πάει στον τρίτο προκριματικό, έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο, Γιώργο. Αυτό ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει 3 με 4 Αυγούστου τον τρίτο προκριματικό γύρο, στον τρίτο προκριματικό γύρο, και εξασφαλίζει και τη συμμετοχή του στο Europa League. Αν αποτύχει έτσι, δηλαδή ό,τι να γίνει, ο Ολυμπιακός θα είναι στην Ευρώπη του χρόνου. Νομίζω ότι το όνομα του Νάι Λόπεθ
0: της Ράγιο,
1: είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει, γιατί ο προπονητής τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση.
0: Τι θέση παίζει αυτός, Κώστα, μέσος είναι, αλλά τι θέση είναι, κλασικό αμυντικό χαφ, είναι περισσότερο οχτάρι?
1: Εξαροχτάρι είναι.
0: Εξαροχτάρι, ναι.
1: Έτσι όπως τον είδα και με την ΑΕΚ, ας πούμε, στα παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα, που φαίνεται ότι ο προπονητής δίνει μεγάλο βάρος σε αυτό το όνομα. Αλλά όπως είπα, ότι ο Ιμπάνιεφ, ο μάνατζερ, για να το διευκρινίσω κιόλας γιατί το είπα, ο κόσμος να μην ξέρει, ο μάνατζερ του Μεντιλίβαρ έχει παραδώσει μια λίστα με 2-3 ονόματα, όχι μόνο από την Ισπανία. Οπότε νομίζω θα περιμένουμε σύντομα εξελίξεις. Βέβαια, ο Ολυμπιακός κέρδισε χρόνο, Γιώργο, τώρα μας μετά τα αποτελέσματα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει περιθώρια να σπαταλήσει?
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Και προφανώς θα πρέπει να αποφευθούν και τα λάθη του περασμένου καλοκαιριού. Νομίζω ότι του Τσάπρα το θέμα θα προχωρήσει γρήγορα. Ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες.
0: Θα τον πάρει δηλαδή, λες,
1: Ναι, ναι, για το Βίχο δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάει πακέτο, ας πούμε, πιο πολύ. Αλλά του Τσάπρα θα πρέπει να τελειώσει το θέμα.
0: Βίχο ή Αθανασίου, τι λες εσύ?
1: Το προτιμώ το Βίχο, δεν ξέρω τώρα. Ο Αθανασίου ούτε στήριο, ούτε και με τον Όφη μου έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε επίπεδο Ολυμπιακού. Μακάρι, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θέμα είναι, επειδή μιλάμε για Αθανασίου ή Δίκο, να σου πω ότι πρέπει να, να έχουν έρθει κανένα δύο προτάσεις για τον Ορτέγκα. Ναι. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει τον Αργεντίνο και να μείνει με τον Μπρούνο και με έναν Έλληνα. Όπως είχα πει, μας το είχαμε συζητήσει προθέσει, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει μόνο δεξιό μπακ Έλληνα, θα πάρει και αριστερό.
0: Ναι.
1: Ή με τον Μπουζούνι, το είπα, δεν θυμάμαι. Οπότε φαίνεται στον Ολυμπιακό να καταλήγουν κάπου εκεί. Νομίζω ότι και ο αριστερός μπακ θα είναι Έλληνας.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν θα είναι ο Δίχος ή ο Αθανασίου, αλλά σίγουρα θα είναι κάποιος Έλληνας μαζί με τον Δίχο. Είναι φανερό ότι θέλουν να ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό.
0: Και καλώς, και καλώς.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει ότι η ευρωπαϊκή λύσα του χρόνου θα δυσκολευτεί πολύ. Και πολύ περισσότερο, Γιώργο, αν αναγκαστεί ο Ολυμπιακός να πουλήσει το Μουζακίτη, ξέρω εγώ.
0: Γιατί θέλει να βάλει μικρό μέσα και.
1: Ναι. Ακριβώς.

0: Ήταν γύρω στις 22 με 23, τώρα τα πάει μια εβδομάδα αργότερα νομίζω, αφού υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει, Γιώργο, 40 μέρες περίπου για να προετοιμάσει την ομάδα για τα προκριματικά. Οπότε θα ξέρουμε και λεπτομέρειες για την προετοιμασία που θα γίνει το καλοκαίρι στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα, Κωστή μου, ναι.
0: Αυτά κάτι που έχω για Φορτούνη Μαρινάκη.
1: Να μας το πεις. Όχι, να μας το πεις τώρα.
0: Όχι, αύριο.
1: Κάτι θες να τσεκάρεις προφανώς, έτσι είναι.
0: Όχι, δεν θέλω να τσεκάρω, θα είναι καλύτερα. Θα είναι πιο...
1: Εσύ ξέρεις.
0: Έχει γίνει κάποια επαφή, νομίζω και αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν είναι, ανακαλύπτω την Αμερική με αυτό που λέω, αλλά είναι προφανές ότι θα γίνει συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη ή μπορεί να έχει γίνει. Και όλα θα τα πούμε αύριο. Με παρασύρεις.
1: Εντάξει, Κωστά, σταματάω εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι καλά, καλή συνέχεια, Γιώργη.
1: Ήταν ο Κωστής Αμαθράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αντιλαμβανόμαστε και την συγκίνησή του, διότι όπως σας είπα και εξήγησε και ο ίδιος αναλυτικά, ήταν προσωπικός φίλος του Παρασκευά Άτζα. Λέει ο φίλος μου Αθανάσιος, λυπάμαι δηλώσεις όπως τη συζύγου του Ναν, ότι αγόρασε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Επειδή στον Παναθηναϊκό δεν βάζουν μυαλό, κύριε Χιλάκη, θα τους βάλουμε στη θέση τους διαλύοντάς τους τελικούς. Άστο. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, καλέ μου φίλε Αθανάσια. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος λέει: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια ομάδα που βγάζει υγεία, θέληση και ενέργεια με τις σπουδαίες προσωπικότητες και τις εμφανίσεις του. Το αξίζαμε αυτό το τρόπαιο.

Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει πάντως ο Μπαρτζόκας πρέπει να έχει τσιμεντένιο στο μάχη. Εδώ και 4 χρόνια ακούει και τι δεν ακούει. Μόλις οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έδωσαν χρήματα και γέμισε το ρόστο του Ολυμπιακού με σωστές επιλογές του Μπαρτζόκα, ήρθε και ο κορυφαίος τίτλος στην Ευρώπη. Μεγάλη δικαίωση του Μπαρτζόκα και των παιχτών του Ολυμπιακού. Θα ήταν κυριολεκτικά περίπατο στο τελικό, σαν να τον έβαζε το πρώτο δεκάλεπτο Ρεάλ Μαδρίτη 7 στα 8 τρίποντα, σουτάροντας με τα υπερφυσικά ποσοστά του 85%. Έβαλε 27 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 24 ήταν με τρίποντα αυτού του κυρίου, του αναπληρωματικού του Λάιλς και του Αμπάντε. Για το Λάιλς, μάλιστα, λέγεται ότι ενδιαφέρεται η Χάπολ. Το πόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει κοντά στο παιχνίδι με τον τρελό και άναρχο ρυθμό που πήρε αυτό, είναι επίτευγμα του Μπαρτζόκα και των παιχτών. Μπράβο μεγάλο σε όλους, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης.

Ήταν πράγματι απίθανο το πάρτι που στήθηκε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, με κόσμο του Ολυμπιακού να παραμένει εκεί και να ξεφαντώνει μέχρι τα ξημερώματα. Έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος, τώρα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να ξεφαντώσει, να πανηγυρίσει, να βγει έξω, να ξεχαστεί, να διασκεδάσει. Και ο Ολυμπιακός του έδωσε χθες μια σπουδαία αφορμή. Ο κόσμος στενάζει κάτω από τα προβλήματα της καθημερινότητας και βρήκε την ευκαιρία να βγει στους δρόμους. Και είναι ωραίο να βγαίνει στους δρόμους ο κόσμος. Άλλοτε για να ξεφαντώνει, άλλοτε για να διαδηλώνει, λέω εγώ.

Ο φίλος μου ο Τζόρτζης λέει εδώ: στέλνω την αγάπη μου στο μεγαλύτερο γόη του Πειραιά Κώστα Σαμοθράκη, ιστερόγραφο. Από την περιοχή που μένει υπάρχει η οδός Καζανόβα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ούτε εγώ νομίζω να είναι τυχαίο.

αλλάξουν πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται φέτος στην Κηφισιά, που εξασφάλισε, θα έλεγα, και με σχετική άνοση εγώ την παραμονή της μεγάλη κατηγορία. Μετά τον Άγγελο Μπασινά, φεύγει από την Κηφισιά και ο Άγγελος Χαριστέας, που έμεινε λίγο εκεί. Είχε πάει στη μέση της χρονιάς και να αντικαταστήσει τον Στέφανο Κοτσόλη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή, όταν αυτός μεταπήδησε στον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε λοιπόν από την Κηφισιά.

την επιτυχία του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια δήλωση του Νίκου Γκάλη, έτσι, του κορυφαίου Έλληνα μπασκεμπολίστα όλων των εποχών, που λέει το εξής μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Λέει: κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ. Η δήλωση του ολόκληρη λέει: συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Αυτό το δήλωσε, το έκανε ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα ο μεγάλος Νίκος Γκάλης.

Όχι ρε Χατζημαν, μετά τον Πασινά έφυγε και ο Χαριστέας. Έτσι είναι. Άγρυπνος ξανά έμεινε ο Χατζημαν μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία εδώ φωτογραφία με τον 92-85 και τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης από πλευράς του Ολυμπιακού, τον Εβάν Φουρνιέ. Εγώ λέω ότι δίπλα στο Φουρνιέ μπαίνει σίγουρα και ο Άλεκ Πίτερς. Εσύ να σε καλά ρε Χατζημαν. Άμα έχεις κάνει εσύ μια φορά λάθος, εγώ κάνω 3-4.

Αυτό δεν θα θέλαμε να συμβεί. Ο Μέση έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο μάτς της Σίντερ Μαϊάμι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, έτσι, διότι θέλουμε να τον δούμε ακόμα και τώρα στα 38 του. Θέλουμε να τον δούμε στο Μουντιάλ. Έγινε αλλαγή στο 73ο λεπτό. Και ενώ προηγουμένως είχε assist και γκολ στη νίκη της ομάδας του επί της Φιλαδέλφειας στο 6-4. Είχε ενοχλήσει στον οπίσθιο Μυριαίο και σε κάθε περίπτωση περιμένουν όλοι τις εξετάσεις να δουν τι συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει να λείπει ο Λιονέλ Μέση από το Μουντιάλ.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκανε αίτημα ανέρεσης κατά της απόφασης να αποφυλακιστεί υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μάλιστα.

Όπως μας είπε και ο Κώστας Σαμαθράκης, 4 ή 5 Αυγούστου δίνει το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, 11 δίνει την ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Παίζει αυτό το γύρο, αν νικήσει, περάσει δηλαδή από αυτό το γύρο, πάει στα play-off, εκεί που θα είναι και η ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με αυτές τις τράπεζες πληροφοριών που δουλεύουν με αλγόριθμους έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες να περάσει στη link phase του Champions League. 71% δίνει αυτή τη στιγμή το Football Meets Data να περάσει η ΑΕΚ στη link phase του Champions League και γύρω στο 30% δίνει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα.

μεγάλος Έντι Τζόνσον, αυτός ο φοβερός Αμερικανός με το φοβερό χέρι, έστειλε συγχαρητήρια στην πρώην ομάδα του, τον Ολυμπιακό, αλλά και στο Φουρνιέ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο φίλος μου Φρανκ μου στείλε ένα μήνυμα, μου λέει: πολύ με στεναχώρησε ο θάνατος της Μαστρο Κώστα, ούτε που την ήξερα, αλλά είχε δύναμη αυτή η γυναικάρα. Πράγματι είχε δύναμη η γογό Μαστρο Κώστα, πράγματι. Πολύ θαραλέα και παλικαρίσια αντιμετώπισε αυτό που τη βρήκε.

Ο φίλος μου Αντώνης θα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Μου λέει: το είχα επισημάνει ότι το άνοιγμα ομπρέλα σε κλειστό χώρο είναι γουρσουζιά και φέρνει μεγάλο κακό. Σε παιχνίδι με τη Βαλένθια, το κάρμα έμελε να του αποκλείσει με αυτή την ομάδα. Στο ΆΚΑ, το κάρμα έμελε να γίνει το Final Four εκεί. Ο Ολυμπιακός με 20.000 πιστούς οπαδούς να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό.

0: Ο φίλος μου Αντρέας λέει: Γιωργάρα, καλησπέρα. Τι ώρα θα βγει ο Κόγκα? Γίνεται να μην βγει ο Κόγκα, ρε παιδιά. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, μικρή διακοπή και αμέσως μετά τα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Interveten Sports. Μην φύγει κανείς.
1: Interveten Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
13: Και...
14: η ώρα είναι μία.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου. Ολυμπιακό σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπανικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοραή. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια. Μεγάλη κόκκινη, ανέφερε με ποστάρισμά του στο X ο βετεράνος φόρουαρντ των Πειραιωτών, Έντι Τζόνσον. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο σέντερ της Βαλένθια, Μπράξτον Κίο, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ισπανία. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρον Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στον ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην εθνική Αργεντινής εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση, που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίστο Μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
14: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Στο Intervete Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Goal!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Νίκολιτς και Λουτσέσκου είναι υποψήφοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας. Δεν είναι τα δημοσιεύματα. Για τον Νίκολιτς βεβαίως δεν χρειάζεται να γίνεται ο λόγος. Δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει κάτι για τον Λουτσέσκου, ο οποίος ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει και μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης. Δηλαδή η Μπεσίκτας δεν φτάνει να συμφωνήσει με τον Λουτσέσκου. Πρέπει να αποζημιώσει και τον ΠΑΟ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, κυρίες και κύριοι, όταν ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτό που έχει κάνει χθες και έχει βγάλει χιλιάδες κόσμου στον δρόμο. Το παιχνίδι αυτό το περιέγραψε μέτρια, όπως θα θυμάστε, για λογαριασμό του 943 Intervetan Sports, ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε, γεια σου!
1: Εγώ να σου πω γεια σου, πώς θα με ακούσεις δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Φωνάρα, δεν λες τίποτα, έτοιμος για τραγούδι.
0: Φωνάρα έχεις, θα πεις χαμομήλι, έτσι κι αλλιώς πίνεις λόγω της ηλικίας. Μην σε απασχολεί.
1: Τίο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε. Εγώ λέω πάντως ότι έσπασε μια κατάρα πέτρινων χρόνων στο Final Four και δικαιολογημένα ο κόσμος αναδεικνύει, ενώ υπάρχει Φουρνιέ, ενώ υπάρχει Πίτερς, ενώ υπάρχει Βεζέγκοφ, αναδεικνύει τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως πρόσωπο της ομάδας.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός δεν έσπασε μια κατάρα, έσπασε 8 κατάρες μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχήν έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο ενώ τερμάτισε στην πρώτη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που μέχρι πρώτη νοσέ μοιάζε να είναι λίγο απαγορευμένο.
0: Δεν είναι γένετο.
1: Επίσης, κατακτά το τρόπαιο ενώ το ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σκέψου το και αυτό. προσφέρεται η μέρα για να το
0: διασκεδάσουμε,
1: γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό, χωρίς άλλο. Τώρα, κοίταξε να δεις, αναμφίβολα και ο Κώστας Παπανικολάου εκεί στα ξημωρεώματα στο Δημοτικό Θέατρο και ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλοι αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Του άξιζε.
0: Ναι.
1: Του άξιζε.
0: Και αυτό που έκανε ο Παπανικολάου να πάρει το τρόπο και να το δώσει και να το σηκώσει στον Πειραιά ο Μπαρτζόκας δείχνει και την ποιότητα του παιδιού αυτού, έτσι.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Κοίταξε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Γιώργο. Και όσοι νομίζουμε ότι το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι μόνο τρίποντα και σουτ, καλάθια και γκολ, κάνουν λάθος. Οι προσωπικότητες είναι που κάνουν τη διαφορά και οι παίκτες που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο να κατακτάνε τίτλους είναι γιατί όχι μόνο είχαν περισσότερο ταλέντο από κάποιους άλλους, πολλές φορές μπορεί να μην είχαν μεγαλύτερο ταλέντο,
0: ναι.
1: Είχαν όμως ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι μόνο ο Παπανικολάου που, όπως πολύ σωστά είπες, ή ο Μπαρτζόκας που αναφέραμε παρέα, αλλά είναι και ο Πίτερς, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Και το έλεγες για τον Πίτερς, το λες πολύ καιρό, ας πούμε, ότι είναι ένας παίκτης του rotation.
1: Ακριβώς.
0: Και το είδαμε όταν έλειπε ο Βεζένκοφ στην Αμερική, δηλαδή.
1: Και το είδαμε και τώρα, σε αυτό το Final Four, έτσι.
0: Το παραείδαμε.
1: Ήταν καλύτερος του Βεζένκοφ.
0: Βεβαίως, συνολικά, άμα το δεις, βεβαίως.
1: Χωρίς να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Είναι ο Φουρνιέ που ενώ θα μπορούσε να είναι σε μια παραλία, ας πούμε, ή να είναι μόνο δώστε μου την μπάλα να στάρω. Κατέθεσε ψυχή και θυμίσου, να θυμηθεί και ο κόσμος, ότι ο Φουρνιέ πέρυσι, τέτοιες μέρες, μετά από έναν εκπληκτικό ημιτελικό που είχε κάνει, που έπαιζε μόνος του σε μια βραδιά που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός, ξέσπασε κλάματα. Νομίζω ότι αυτά τα κλάματα τα μάζεψε, αυτά τα δάκρυα, και τα έκανε δύναμη. Και στο Final Four και στον τελικό αναδείχθηκε MVP, κλέβοντας, αν θέλεις, και τη δόξα του Πίτερς, ίση μεταξύ ίσων, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός συνολικά παίρνει αυτό που δικαιούται όλη τη χρονιά. Τερμάτισε πρώτος, σκούπισε τη Μονακό, διέλυσε τη Φενέρ και άντεξε απέναντι σε μια ομάδα που, Γιώργο, μόνο σεβασμό μπορούμε να έχουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί έπαιξε χωρίς τρισέντερ, γιατί του έβγαλε το λάδι, γιατί έχασε στις λεπτομέρειες, όπως είχε κερδίσει πριν από 3 χρόνια στις λεπτομέρειες. Βλέπεις, η ζωή σου φέρνει και τα πάνω και τα κάτω. Υπάρχουν και άλλα συγκυριακά, το ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο μετά από 13 χρόνια και ο Ολυμπιακός έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το 11 ήταν η τελευταία κατάκτηση του Παναθηναϊκού πριν το 24, το 13 πάλι με Μπαρτζόκα στο Λονδίνο ήταν πριν το φετινό στο 26. Είναι καμιά φορά που λες ότι μπορεί να είναι και λίγο καρμικά ή απλά τυχαία γεγονότα που εμείς ενδεχομένως από επαγγελματική διαστροφή τα καταγράφουμε. Ήταν μια τεράστια βραδιά χτες και για τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και για το ελληνικό μπάσκετ. Μια βραδιά δικαίωσης και μια βραδιά που στέλνει και μηνύματα όχι κατά ανάγκη αθλητικά και μπασκετικά, αλλά σκέψω ένα πράγμα. Ένας οργανισμός ολόκληρος, παίκτες, προπονητές, διοίκηση, κόσμος, για 4 χρόνια κατάπιναν τον πόνο και τον καημό τους. 4 χρόνια που δεν είναι να πεις ότι ξέρεις, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κακή η χρονιά μου, δεν μπορούσα, δεν τρέχει τίποτα, θα δούμε τα λάθη και θα τα διορθώσουμε. 4 χρόνια έφτανε ο Ολυμπιακός στην πηγή και έφευγε όχι μόνο διψασμένος, αλλά και στραπατσαρισμένος, χάνοντας κάτι που ένιωθε να το χαϊδεύει, να το αγγίζει. Το κατάφερε τώρα, στην πέμπτη συνεχή παρουσία του στο Final Four. Άρα αυτό είναι το μήνυμα της επιμονής, της υπομονής, της εμπιστοσύνης, αν θέλεις, της πίστης. Δεν είμαι βέβαιος ότι τον πίστεψαν όσο έπρεπε τον Μπαρτζόκ, αλλά δεν έχει σημασία, τώρα δεν είναι ώρα για να γκρινιάζουμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη, είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός πήρε όχι αυτό μόνο που άξιζε, αλλά και αυτό που διεκδίκησε. Γιατί όσο σκληρά πάλεψε η Ρεάλ, και βγάζω το καπέλο και στο Σκαριόλο, τόσο σκληρά πάλεψε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένας υπέροχος τελικός από πλευράς εναλλαγής συναισθημάτων, και στο σκορ πολύ ψηλά, και θα ρω ότι η ένταση, η παλμή ψηλά, και ο κόσμος, αν θέλεις, ήταν και πολύ καλή η συμπεριφορά του, έτσι, από την αρχή ως το τέλος. Τώρα το αν μπήκανε παραπάνω μέσα αυτά, στα βρει η Ευρωλίγκα με τα συστήματα που έχει, για τα οποία κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να απολογηθεί, έτσι,
0: ναι. Ναι, γιατί εδώ, ας πούμε, το ότι ταλαιπωρήθηκε κόσμος είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, και δεν φτάνει να μια συγγνώμη του Μπουενό ή του Μποντιρόκα.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι τύποι στην Ευρωλίγκα ότι δεν είναι κατακτητές οι οποίοι μπαίνουν και κάνουν προτεκτοράτα κάθε χώρα και κάθε πόλη που αναλαμβάνει τη διοργάνωση, γιατί παρακάμπτουν το know-how που έχει ο καθένας στον τόπο του. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να γυρίσει σε μπούμεραγκ για την ίδια τη διοργάνωση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η Ευρωλίγκα και φαίνεται ότι παρότι αλλάζουν πρόσωπα δεν αλλάζουν συνήθειες. Όπως και να έχει όμως το φιλότιμο το ελληνικό σε συνδυασμό με ένα υπέροχο γήπεδο και έναν εξαιρετικό εκπληκτικό κόσμο που ξέρεις ότι εγώ δεν χαϊδεύω τα αυτιά του κόσμου, το αντίθετο θα έλεγα. Οδήγησαν σε ένα από τα πιο πετυχημένα Final Four σε αντιδιαστολή με αυτή την καρικατούρα του Abu Dhabi, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου θα ξαναπάμε πιθανόν του χρόνου, τώρα δεν παίρνω ορκό.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, όχι τα δικά μας, ναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ξέρεις, αυτό που είπα προηγουμένως για το φιλότιμο, απέναντι στα πολλά λεφτά και στις εγκαταστάσεις τις εντυπωσιακές της Ευρωλίγκας, στη Φάνζον, η Οργανωτική Επιτροπή Ελληνική, προεξέχοντας του Δημήτρη Φραγκάκη, του Πρόεδρου Ψαλά και του Περιφερειάρχη του Νίκου Χαρδαλιά, έφτιαξαν σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο που τους παραχώρησε στο κεντρικό γήπεδο η Ευρωλίγκα μια εκδήλωση που είχε στοιχεία συμπερίληψης, γιατί αγωνίστηκαν παιδιά με αμαξίδιο, παιδιά από την Ομοσπονδία των Κοφών και μάλιστα κάποια από την Εθνική Ομάδα, βετεράνοι που έπαιξαν απέναντι στα παιδιά τους, κορίτσια που έπαιξαν απέναντι σε αγόρια και έστειλαν μηνύματα συμπερίληψης, αγάπης για τον μπάσκετ, διασκέδασης και χαράς, που δεν έχει να κάνει, ξέρεις, μόνο με show me the money και βάλε κάτω να δούμε τι λένε οι αριθμοί. Έχει να κάνει με αγάπη. Και το πιο συγκλονιστικό από όλα αυτά, γιατί σου ανέφερα αυτούς που είχαν την ιδέα. Υπήρχαν 2 παιδιά που ξεκίνησαν από την Πάτρα με αμαξίδιο και τα 2 παιδιά. Ήρθαν στην Αθήνα να παίξουν 2 αγώνες και να γυρίσουν αυθημερών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα μόνο και μόνο για να διασκεδάσουν και να είναι κομμάτι αυτής της εκδήλωσης. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να είναι η πραγματική εικόνα του Final Four, μαζί φυσικά με τον τροπαιόχο Ολυμπιακό. Γιατί αυτό είναι το μπάσκετ, είναι ψυχή πάνω απ' όλα. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός, ίσως αν θέλεις, και ο λόγος που φτάνει στην κατάκτηση είναι γιατί είχε ψυχή απέναντι σε μια άψυχη Ευρωλίγκα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που συνεχίστηκε μέχρι το πρωί. Κανείς δεν έφυγε από την πλατεία Δημαρχείου μέχρι
0: μόνο σου πήγες για ύπνο, 12 η ώρα και σε ξάπλωσε. Τέλος πάντων.
1: 2 η ώρα γυρίσαμε από το γήπεδο, μωρέ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μας είχατε εκεί και φωνάζαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έφευγε με τίποτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Θύμισε κάτι από κατάκτηση κόφερεντς.
0: Πώς δεν θύμισε, στον Πειραιά ο κόσμος ήταν τόσος, όσος ήταν και τότε, μήπως ήταν και παραπάνω, Γιώργο.
1: Ναι, πώς δεν θύμισε. Ναι, ξεχνάς ότι υπήρχε και, ξέρεις, στο κόφερεντς το πήρες απέναντι σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τελειτός. Έχεις πολλά να πεις και να θυμάσαι, ναι. Αλλά ήταν εδώ, έχει να κάνει και με την αντιπαλότητα και την τοξικότητα, αν θέλεις, ναι. Που φέρνει η ιστορία με τον Παναθηναϊκό και να το κατακτήσεις, ναι, στην έδρα του αντιπάλου, του οποίου ήσουν αντίπαλος. Γιατί και το κήπε και το κόμφερες τον κατακτήσε στο κήπεδο Τσάικ. Αλλά η ΑΕΚ δεν υπήρχε στη διοργάνωση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, οικοδέσποινα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός υπήρχε στη διοργάνωση και πάλευε μέχρι τέλους να μπει στο Final Four. Και αν θέλεις, πολύ συζητούσαμε για έναν ενδεχόμενο ελληνικό τελικό που ίσως να μπορούσε να υπάρξει αν δεν έκανε τόσα λάθη ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια της χρονιάς. Βεβαίως επιβεβαιώθηκε η προφητεία μου, έτσι, για τον τελικό. Ευτυχώς δεν, ναι, επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, δεν επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
1: Δεν σου κρύβω βεβαίως ότι όταν κάποια στιγμή έφευγε μπροστά η Ρεάλ, σκεφτόμουν, δεν θα έκανα τη γλώσσα μου, βρε, τι ήθελα να πω, ας πούμε. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μπορείς να μου πεις αγωνιστικά που κρίθηκε το παιχνίδι?
1: Αγωνιστικά κρίθηκε, έχω την αίσθηση, στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Γιατί απέναντι σε ένα σπουδαίο προπονητή, όπως είναι ο Σέρχης Χαριόλου, ο οποίος όντως του έβαλε δύσκολα και όντως προσπάθησε να μετατρέψει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, δηλαδή την απουσία των ψηλών, ο Μπαρτζόκας είχε κρύψει έναν άσο στο μανίκι του Ντέρικ Τζόνς, τον οποίο το εμφάνισε στο 4ο δεκάλεπτο. Δεν είναι ο MVP, δεν είναι ο game changer, δεν είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Είναι ο παίκτης όμως που ως κόλλα ένωσε όλα τα κομμάτια. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια σταθερά σημεία αναφοράς, όπως είναι ο Φουρνί και ο Πέτερς, και στα δύο παιχνίδια, γιατί το Final Four μπορεί τελικώς να είναι αυτός που δίνει τον τίτλο, αλλά για να φτάσει εκεί πρέπει να περάσει από τον ημιτελικό. Φουρνί και Πέτερς ήταν εξαιρετικοί και στα δύο παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο Τζόσεφ, ο οποίος έδωσε και ανάσες στο walk-up, αλλά κράτησε ψηλά και την οργάνωση της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της βραδιάς, εκεί που τα πάντα πίεζαν, και εκεί που η αδρεναλίνη ήταν πολύ ψηλά, οι παίκτες του Ολυμπιακού κράτησαν την ψυχραιμία τους. Θεωρώ όμως ότι είναι ομάδα συνόλου, ότι είναι ο Μπαρτζόκας αυτός που έκανε τη διαφορά. Ένα σχόλιο που έγραψε και στο μπάσκετ, εμπνευσμένος και από μια ατάκα του τρέλου του δικού μας, του Δημοσθένη, ήταν για τον Μπαρτζόκα, ρε γάμο του. Νομίζω ότι αυτός είναι η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρεις, και αυτό που λες, οι προσωπικότητες, αυτό που λέμε τα καλά παιδιά, όπως είναι ο Πίτερς, όπως είναι και διάφοροι άλλοι. Ο Τζόσεφ έγινε ένας από τους λίγους που είναι στο γκρουπ των παίκτων που έχουν από το NBA και έρθει και πάει η Ευρωλίγκα, έτσι. Και λέω λοιπόν ότι ο Μπαρτζόκας διάλεξε έναν προς έναν τους παίκτες. Και αυτό δημιούργησε ένα σύνολο. Τα σύνολα δεν είναι μόνο ποιος βάζει καλάθια ή ποιος κόβει ή ποιος παίρνει rebound. Είναι και πόσο ένας γίνεται με τον άλλον μια οικογένεια, μια παρέα. Πόσο ένας παίζει για τον άλλον,
0: ναι.
1: Πόσο ο ένας κρύβει τις αδυναμίες του άλλου και πόσο ένας στέκεται δίπλα στον άλλον. Αν έβλεπες τους πανηγυρισμούς, αν μπορούσαμε να απομονώσουμε κάθε παίκτη ξεχωριστά, από το Βεζέγκοφ που έφυγε να πάει να αγκαλιάσει τον πατέρα του, και αυτός παλιά μεγάλη μορφή του μπάσκετ, από τον Πίτερς που πήρε αγκαλιά την κόρη του, η οποία μας έχει ξεδρελάνει με αυτό το Άλεκ Πίτερς, που λέει στο Instagram, και το έχω δει καμία εκατοστή φορά στο βίντεο και δεν τη χορταίνω. Ο καθένας από τους παίκτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε με μια σερβική σημαία, ο Γόκα, ο οποίος πήρε μια σημαία μεγαλύτερη, δηλαδή καλύτερη μισή εξέδρα σημαία του Ολυμπιακού, ο καθένας είχε και έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στη χαρά, έτσι. Και βεβαίως όταν άρχισε να πετάνε τον Μπαρτζόκα στον αέρα, και ξέρεις τώρα, άμα οι παίκτες σου δεν σε αγαπάνε και πολύ σε αφήνει και κάποιος να πεις και σε μπερδεύει. Δηλαδή, εσύ μην το δοκιμάσεις, γι' αυτό σου το είπα με τρόπο. Σε περίπτωση που κατακτήσεις ποτέ κάτι, μην τους αφήσεις να σε πετάξουν στην αέρα, δεν θα σε πιάσει κανείς, σου δίνει το λόγο μου. Λοιπόν, ο καθένας από όλους αυτούς ξεχωριστά και όλοι μαζί έδειξαν γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκηνές που θα φύγουν από τη μνήμη μας, γιατί ξέρεις, όσο και αν ζούμε, γιατί εγώ από τα τέσσερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, έτυχε να είμαι στα τρία, δεν ήμουν μόνο στο Λονδίνο. Έχω και πολλά του Παναθηναϊκού, βέβαια, 21 έχω ζήσει. Το καθένα είναι ξεχωριστό για διαφορετικούς λόγους. Νομίζω το φετινό, όχι γιατί είναι πιο φρέσκο στη μνήμη, αλλά γιατί είναι σε ένα υπέροχο γήπεδο, γιατί είχε έρθει μετά από χρόνια στην Ελλάδα, γιατί είναι η νέμεσης για τον Ολυμπιακό, που κακά τα ψέματα, πλέον με την κατάκτηση του πρωταθλήματος γίνεται η πιο επιτυχημένη ομάδα της πενταετίας. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει. 5 Final Four στα 5. Δεύτερος τελικός, πήρε τον 1 στους 2. Πλέον είναι η ομάδα της πενταετίας. Αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συνθέτουν το puzzle της χθεσινής πανέμορφης βραδιάς.
0: Πάμε λίγο στον Πίτερς να κλείσω με αυτό, γιατί το ζητάει ο κόσμος να πεις τι γίνεται με τον Πίτερς και αν υπάρχει περίπτωση να έπαιξε να γίνει μια επανεξέταση, ας πούμε, της απόφασης να μείνει ελεύθερος, να φύγει.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι η απόφαση είναι από τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι το καθαρά του Αλέκου. Δηλαδή, αντέχει να κάτσει άλλο ένα χρόνο, να παραμείνει στο ίδιο μεταρρύζι και να είναι πίσω από τον Βεζέκοφ. Αν το αντέχει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα του προτείνει ένα συμβόλαιο χωρίς, πώς να σου το πω, μια λευκή επιταγή. Με την έννοια ότι δύσκολα βρίσκεις παίκτη σαν τον Πίτερς. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα ότι δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πολύ και βαθιά ανθρώπινο να θέλεις έτσι στο τελείωμα να γίνεις πρωταγωνιστής, υπό την έννοια του να έχεις εσύ την μπάλα στα χέρια, και απέδειξε, όχι μόνο τώρα σε αυτό το διήμερο, αλλά με όλη τη διαδρομή το αξίζει. Τώρα, αν βολεύεται σε αυτόν τον χρόνο που υποχρεωτικά έχει, θα μείνει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ξέρεις, έχει φτιάξει το μαγαζί του εδώ, περνάει καλά, είναι οκ, okay, είναι σε μια ομάδα που έχει στόχους, γιατί να πας στο τρελάδικο της Μιλάνο, ας πούμε, όπου μπορεί να μην δες Final Four με τα κέλια. Αλλά δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Πίτερς. Αν θες τη γνώμη μου, θα ήθελα να μείνεις στον Ολυμπιακό. Δύσκολα βρίσκεις Πίτερς. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι και το πόσο σημαντικός είναι, αλλά και για το κομμάτι των αποδητηρίων, Γιώργο. Συν του ότι, σε αυτά που έλεγα για τον Μπαρτζόκα, παράληψή μου, στο 4ο δεκάλεπτο βάζει τον Πίτερ στο 3, έχει τον Βεζέκο στο 4 και ανοίγει όλες τις άμυνες. Και συν του ότι ψηλώνει, μεγαλώνει σε μέγεθος και βάζει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη Ρεάλ. Και δες και το εξής. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο από τον Λάιλς, ο οποίος ήταν όλη Ρεάλ, και στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 3 πόντους στο τέλος.
0: Είναι
1: τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα.
0: Για Μοντέρο Μακιντάιρ που ρωτάνε εδώ οι φίλοι, δεν πρόκειται να σου πω τίποτα.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή
0: δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Γιορτάζει το Μοντέρο, θα κάτσει να ασχοληθεί και το Μακιντάιρ. Έχουμε καιρό, μην βιάζεστε. Επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τέλειωσε η χρονιά. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και τον τίτλο να μην κατακτήσει, που όλοι οι φίλοι του πλέον το θέλουν, η χρονιά είναι απολύτως πετυχημένη, έτσι.
0: Βεβαίως, το βασικό στόχο τον πέτυχε, το μεγάλο στόχο.
1: Το μεγάλο στόχο ήταν, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως, τρώγοντας λένε ότι ανοίγει και όρεξη, παρότι εμείς είμαστε λιτοδίαιτοι.
0: Είμαστε λιτοδίαιτοι, τράβα να πεις κανένα χαμομήλι.
1: Κανα τίο.
0: Τίλιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Με τον τίο, ωραία.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης που τον απολαύσατε χθες το βράδυ. Επανερχόμαστε.
2: 9.43 Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
2: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
2: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
2: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου. Εκεί στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονηθεί από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θράκη με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής, εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία. Στον καιρό αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα όρινα της χώρας, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις σήμερα κατά περιόδους, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
15: .943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Goal! Ο Γιώργος Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: ilovesouvlaki.gr, έτσι, για να τρώτε πολύ καλά, να τρώτε κρέατα εκλεκτά, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό, ilovesouvlaki. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας. I Love Σουβλάκη. Και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Ντράφι, το Πολύγωνο, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, παντού στις περιοχές αυτές, I Love Σουβλάκη.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως κάνουμε αυτή την ώρα, τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είχαμε επιβεβαίωση των προγνωστικών. Πώς το είδες εσύ?
1: Ήταν παραπάνω από προγνωστικά. Ήταν βεβαιότητα, θα σου θυμίσω. Γιατί είχαμε πει ότι οι συνθήκες για τον Ολυμπιακό από όλες τις απόψεις είναι ιδανικές. Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ίδιος και χθες σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι είναι ένας πανίσχυρος οργανισμός που ελέγχει τα πάντα στη EuroLeague. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Και υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν μεγάλη έκπληξη να χάσει το τρόπαιο. Το πήρε, είναι το τέταρτο τρόπαιο. Το πανηγυρίσανε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Είναι μια πραγματικότητα. Έγινε αυτό που περιμέναμε. Το αντίθετο θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Δεν το πήρε δίκαια, κατά τη γνώμη σου?
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Γιώργο, αυτή. Για το αν το πήρε δίκαια, αν λάβουμε υπόψη μας ότι όντως είναι ο πιο ισχυρός οργανισμός στη EuroLeague και επειδή ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι περίπου σαν τον νόμο της ζούγκλας, ισχύει ο νόμος της ζούγκλας, ο πιο δυνατός κερδίζει, ναι, θα πούμε ότι το πήρε δίκαια. Αν μιλήσουμε για αθλητικό αποτέλεσμα, όχι. Για μένα η Real χθες ήταν πάρα πολύ καλύτερη, τηρουμένων των αναλογιών. Ήταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλές αδυναμίες και πήγε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι για μια ακόμα φορά αντίπαλος του Ολυμπιακού αδικείται από τη διαιτησία και ευνοείται ο Ολυμπιακός, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ακόμα και αν πηγαίναμε χωρίς να λάβουμε υπόψη μας όλο το προηγούμενο παιχνίδι, στο τελευταίο 1,5 λεπτό η φάση του Καμπάτσο και εν συνεχεία η φάση με το κλέψιμο του Φελίς στον Φουρνιέ, είναι δύο ξεκάθαρες φάσεις οι οποίες δίνονται φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώς οι φίλοι του Ολυμπιακού, και δεν αναμένω ούτε από τους παράγοντες του Ολυμπιακού ούτε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, είναι μέσα στο μυθίσι της νίκης, δεν μπορούν να το δουν αυτό και να δουν την πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως τους βολεύει η πραγματικότητα, δεν θα ήθελαν τίποτα να αλλάξει. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι στις ομάδες που αδικούνται και στις υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague, επειδή το παιχνίδι δεν διεξάγεται επί στις ώρες, να κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτό το καθεστώς. Νομίζω ότι η EuroLeague είναι ο ορισμός της ιδεότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό, σε όλα τα επίπεδα, και αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτή τη διοργάνωση, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να συμμετέχεις και να επενδύεις ούτε ένα ευρώ, όχι τα 40 εκατομμύρια που επενδύει ο Γιαννακόπουλος, ούτε αυτά του Πέρεθ, ούτε των υπολείπων μετόχων της EuroLeague. Είναι μια παροδία και μια χειδαιότητα η διοργάνωση αυτή.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε σύμφωνοι, αγαπητέ μου φίλε Νίκο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά εδώ είπαμε ο καθένας.
1: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
0: Λοιπόν,
1: και θα σου πω, δεν μπορώ να. Δεν θέλω και σε κανέναν να επιβάλλω τη γνώμη μου και να συμφωνήσω.
0: Κανείς δεν επιβάλλει γνώμη σε αυτό το ραντεβού.
1: Έχω την ελευθερία να ακούγομαι και να μην αναθεματίζουν οποιοδήποτε τον οποιοδήποτε.
0: Αυτό.
1: Όπως κάνουμε με τον Γιώργο τον Κουκαλίδη.
0: Το ξέρεις και εσύ ότι είναι δεδομένο, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δίνω συνέντευξη σήμερα το πρωί και λέω για κάθε παιδί, χτυπάω το δημογραφικό, θα σας δώσω ένα έκτακτο επίδομα 150 ευρώ. Όπως έκανε ο πρωθυπουργός.
1: Γιώργο, είναι αστείο, είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ των επιδοματικών πολιτικών. Οι επιδοματικές πολιτικές είναι για να εξαγοράζεται η ψήφος του κόσμου. Αν θέλει ο Πρωθυπουργός πραγματικά της χώρας να αλλάξει κάτι, ας αλλάξει τη γενικότερη οικονομία, ας πολεμήσει τα καρτέλ, τα οποία ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, σε σχέση με τους μισθούς, αναλογία μισθού και τιμών στο σούπερ μάρκετ, ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, έχουμε τα πιο ακριβά ενοίκια, ο καθένας για να κάνει ένα παιδί, είναι πράξη ηρωική πλέον το να κάνεις παιδί στην Ελλάδα, πράξη ηρωική. Αν θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με την επιδημοτική πολιτική, δηλαδή εξαγοράς ψήφων και εκβιασμού του κόσμου, γιατί αυτό συμβαίνει, είναι σαν τον Κολόμβο που πήρε την ολόκληρη την Αμερική δίνοντας καθρεφτάκια στους Ινδιάνους. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ούτε καν να το συζητήσω, Γιώργο, αυτό το πράγμα. Πραγματικά και ειλικρινά απορώ με τον κόσμο, απορώ με τον κόσμο που δεν αντιδράει όταν ακούει τη λέξη επίδομα. Απορώ με τον κόσμο πραγματικά. Είμαστε τόσο κουτί πια. Είμαστε τόσο κουτί. Αλήθεια, δηλαδή ως πότε, ας πούμε, ή πας για το ένα, πας για το άλλο, πας για το άλλο, πας για το παιδί, πας για... Δεν βγαίνει η ζωή έτσι. Δεν βγαίνει η ζωή έτσι. Θέλουν να σε έχουν πιασμένο, να τους έχουν κρατημένο στο δικό τους χέρι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή έτσι. Είναι αστείο, δεν θέλω καν να μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πω ότι την ώρα που μιλήσω ο Νίκος και έλεγε αυτά που έλεγε, ήρθαν εδώ πέρα μηνύματα δεκάδες που τον περνάνε τον Νίκο γενναίες 14. ακούστε, θα σας πω κάτι, παιδιά. Όσο καταδικάζουμε κάποιους που είναι δυσανεκτικοί σε επιτυχίες των άλλων, άλλο τόσο πρέπει να καταδικάζουμε και αυτούς που δεν θέλουν να ακούσουν την αντίθετη άποψη. Έτσι. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα ραδιόφωνο που έχουμε αποδείξει ότι αντέχουμε την αντίθετη άποψη. Γιατί δεν έχουμε μια ενιαία άποψη. Ο καθένας που βγαίνει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο έχει τη δική του. Άλλη έχω εγώ, άλλη έχει ο Κογκαλίδης, άλλη έχει ο Σαμοθράκης, άλλη έχει ο Νίκος ο Στηρίγος, άλλη έχει ο Νίκος ο Μποσγιονέλος. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις και πιστεύω ότι αυτό είναι ευτύχημα για το ραδιόφωνο. Έτσι, ευτύχημα.

και κυρίως παιδιά, χαρακτηρισμούς όχι. Να χαρακτηρίζουμε αυτά που είπε, το καταλαβαίνω. Να χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο, παιδιά, εδώ ξέρετε τις απόψεις μου, διαφωνώ.

0: πάμε τώρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιανέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Έχω υπάρξει και καλύτερα.
0: Έχει υπάρξει και καλύτερα. Τι είδες θες το βράδυ?
1: Μια ομάδα αποφασισμένη να το σηκώσει και το ήθελε πολύ και το πήρε. Μια ομάδα λιπέστατη, η οποία έκανε για μένα υπέρβαση Ρεάλ και μόνο που πήγε. Τρομερή ποιότητα αυτή η ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Και πήγε στο τέλος να εκμεταλλευτεί την τρομερή ανασφάλεια του Ολυμπιακού. Και δεν μιλάω μόνο εκεί το που έγινε το 88-80, που έγινε 88-85 και παρά λίγο να ισοπαρίσει ο άλλος που έχασε το τρίποντο. Αλλά φαινόταν ότι.

0: Θα πω έτσι με ένα γενικό tip για να μην σου στέλνουν 50 μηνύματα. Θα πρέπει το επίπεδο των διαιτητών της Ευρωλίγκας πρέπει να το ξανακοιτάξουν. Και δεν μιλάω τους Παναθηναϊκούς να λέμε τους Ολυμπιακούς, Ολυμπιακοί λένε ο Παναθηναϊκός τότε κτλ. Στο ξαναπεί νομίζω ότι ακόμα και σε άσχετα παιχνίδια βλέπεις τέρατα. Δεν είναι καλοί διαιτητές. Και δεν σφυρίζουν με τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Και αυτό αδικεί γενικώς το προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο θέλει σιγά σιγά να κοιτάξει ψηλά και δεν μπορεί και ίσως τέτοια πράγματα το κρατάνε. Εγώ θα σας το ξαναπώ. Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης από χτες, η επιτυχία του αυτή του δίνει από την Ευρωλίγκα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα συμβόλαιο. Το Σάββατο που παίζει Άστινα Λιμπαρή, η νικήτρια θα έχει βγάλει συνολικά από την ΟΕΦ 165 και χαμένη 150. Τι να συγκρίνουμε.
1: Ναι, ναι, δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται.
0: Τι να συγκρίνουμε. Θα δούμε και πώς θα είναι και η καινούργια Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Κοδιάφορα, μήπως κάποια άδεια βγει προς πληστηριασμό.
1: Τι να σου πω, και αυτό μπορεί να γίνει. Ετοιμάζονται να πάνε το Final Four στο Abu Dhabi. Κάτω δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται τίποτα άλλο από πλευράς τους. Είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός. Θα πρέπει να και εγώ πρέπει να γίνει μεγαλύτερη φαντασία.
0: Πρέπει να γίνει πολύ δουλειά μαρκετινγκ.
1: Και εδώ η Ευρωλίγκα τα σκάτωσε με τα εισιτήρια, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Ναι,
1: υπήρχε κόσμο πολλών ομάδων που ταλαιπωρήθηκε, όχι μόνο του Ολυμπιακού προχθές. Τη Φενέρμπαχτσε, δηλαδή αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο.
0: Οι Τούρκοι λένε, μου κάνει τρομερή εντύπωση, το διάβαζα το Σάββατο σε ένα τουρκικό site. Έτσι με τα τουρκικά που ξέρω από τόσα χρόνια που γράφει το τουρκικό πρωτάθλημα. Πάνω από 800 λέει φίλοι τη Φενέρ δεν μπήκαν μέσα την Παρασκευή. Μου κάνει τρομερή
1: εντύπωση. Πόσο συνέβη αυτό.
0: Τρομερά μεγάλο νούμερο αν έχει σημειώσει.
1: Μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή είναι μεγάλη ήττα για την Ευρωλίγκα.
0: Α, είστε τι, αλλά γιατί θα τιμωρηθεί κανείς.
1: Έλατε. Τι να τιμωρήσει η Ευρωλίγκα τον εαυτό της.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα. Κοίταξε, το μάτι πρώτο είναι ένα συναρπαστικό. Γενικώ οι περισσότεροι τελικοί έχουν πάντα suspense. Έτσι σε κρατάνε τώρα. Αν είσαι που πάθο τη μια ή τη άλλη ομάδα, κάπου. Θα πάρει να κοπεί το τέλο. Κοίταξε, ήταν ωραία, αλλά να σου πω κάτι. Μόλι πάρα πολύ κακή διάθεσή μου. Διαβάζοντα το βράδυ, γιατί εγώ είμαι στον Κώστα που μην ξεχνάμε και σύζυγο του Τραϊανού Δέλα. Σήμερα με τον Παρασκευά τον Άντα, τι προάλλε με τον Μάριο τον. Με τον παλιό παίκτη τη ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρει, κάποιο κόβονται, δεν είπα, λέει, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα. Μην πω τη λέξη Γιώργο, μου καταλαβαίνει. Και τα σημαντικά στη ζωή είναι άλλα, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Όταν έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα, τι ειδήσει που μάθαμε χθε αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και ειδικά για τον Άντα, τόσο μικρό. Καλός παίχτης και γενικώς δεν είχε. Είναι αυτό, ρε, μου φεύγει κάποιος και λες είχε καλή ζωή. Δεν είχε τελικά καλή ζωή. Όσο θα μπορούσε, όσο θα.
1: Ίσως, ναι,
0: θα έπρεπε ίσως να είχε. Καταλαβαίνεις, φίλο.
1: Σε αυτό ίσως να έχεις δίκιο.
0: Ας πω.
1: Έχουμε κανένα μηντιακό, ρε Νίκο.
0: Μηντιακό, όχι ιδιαίτερα. Δεν πολύ γίνεται, φίλο. Θυμίζω έτσι το Σάββατο 7 η ώρα τελικό τη Απολίτη.
1: Βέβαια, είναι νωρίς.
0: Έτσι, περιμένουμε τώρα να οριστούμε και επίσημα και με τις ώρες. Τα κανάλια τελική όταν φτάσουν εκεί της Basket League. Μου έκανε εντύπωση γενικώς είχε ωραίες ειδησούλες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Δηλαδή έβλεπα χθες το βράδυ πολύ ωραία βίντεο στο Ριαθόρ. Μεγάλη Λακορούνια επέστρεψε.
1: Ναι, μεγάλη
0: μετά από 10-10 χρόνια πάλι στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά αυτή τη φορά πιο έτοιμη από την προηγούμενη φορά. Γιατί την προηγούμενη φορά είχε πάει με πάρα πολύ κακό ρόστερ. Φαίνονταν ήταν πρώτο φαβορή να πέσει και έπεσε. Προσμένως και η συμμόρφωση που λέμε Τζιρόνα έπαιζε το Τσάφιος Λίγκ και έπεσε. Τροβερό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και Τζιρόνα που θυμόμαστε που ρίχνει μια τεσσάρα στο Καπρού πέρυσι, μας την παλαρέπεσε.
1: Βέβαια.
0: Και λέμε τι κάνει και...
1: με τα μάτια μας.
0: Αυτό, ότι η Τσέλσι έχει μείνει εκτός Ευρώπης, παρακαλώ.
1: Δέκατη, παρακαλώ, ναι.
0: Η Τσέλσι. Ότι το Europa League έχει αρχίσει να δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί άμα δεις τον τερματισμό των θέσεων στο καμπιονάτο και η κυρία Γιουβέντους και η κυρία Μίλαν πάνε εκεί.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Αταλάντα στο conference, όπου είμαι βέβαιος ότι θα το κονταροχτυπηθεί με τον Παναθηναϊκό του κυρίου. Πώς λέμε το Δανό, ξεχνάω, Νίστρουπ.
1: Νίστρουπ.
0: Ναι. Πάνε όλα καλά. Έχουμε μεγάλο outsider με τον Παναθηναϊκό για το επόμενο conference league. Από την άλλη, έχουν κλειδώσει 29 θέσεις της Champions League από τις 36. Οι υπόλοιπες 7 διεκδικούνται από τις ελληνικές ομάδες. Η εξέλιξη στην Premier League προφανώς δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό ότι πηδάει ένα γύρο. Εξασφαλίζει league face, ό,τι και να γίνει. Άρα έχει 3 από τις 5 ομάδες δεδομένα να παίζουν το φθινόπωρο.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε
1: βέβαια.
0: Και ο ΠΑΟΚ είναι κοντά και εξορισμού πλέον έχει την πιο δύσκολη αποστολή ο Παναθηναϊκός. Με 3 προκληματικούς στο conference. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε πέρυσι πώς γίνεται.

0: και πώς πρέπει. Και πώς πρέπει να γίνει. Επίσης θα δείτε κάτι ωραίες ομάδες, τις γνωστές άγνωστες, το Champions League. Αλλά θα δείτε και μια ομάδα που την έχουμε αγαπήσει φέτος για την μπάλα που παίζει και για το δικό μας το παιδί που είναι και Αργύρης, η κυρία Κόμο, έτσι, απευθείας.
1: Βέβαια, απευθείας η Κόμο.
0: Η Κόμο που είχε τρομερή χρονιά και ο Δουδίκας πάρα πολύ καλή χρονιά. Μου λέει ένας Πορτογάλος συνάδελφος για την Ρότα, γιατί λέει ότι θέλετε το Δουδίκα του Παυλίδη. Μου λέει και μου απαντάει ένα you never know, ποτέ δεν ξέρεις, για κρατήστε το.
1: Μάλιστα.
0: Γλυκαθήκανε, ξέρετε, με τους Έλληνες. Αυτά, Γιώργο μου, ήρεμη Δευτέρα, πιστεύω.
1: Ήρεμη Δευτέρα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Το βιβλίο του Μουντιάλ, εμπιστευτικό, ένα εξαιρετικό βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία και βεβαίως μπορείτε και να το παραγγείλετε, ένα εξαιρετικό βιβλίο, πολύ επίκαιρο, έτσι γιατί τώρα πλησιάζει το Μουντιάλ, πολύ επίκαιρο γιατί ο Νίκος δεν παρουσιάζει διάφορες ιστορίες ποδοσφαιριστών, πρωταγωνιστών, αλλά συνδέει κάθε διοργάνωση με το ιστορικό και κοινωνικό της πλαίσιο, σπάζοντας κατά τη γνώμη μου έτσι και αυτό το μύθο περί του ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Αν διαβάσει κανείς την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο βιβλίο ο φίλος μου Νίκος Μποζιονέλος, θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι ακριβώς αντίθετα.

0: Και όπως λέει εδώ και ο φίλος μου Δημήτρης, ενημερώστε ρε παιδιά, λέει, και τους ανθρώπους στη Μαδρίτη ότι αδικήθηκαν να μην μένουν και αυτοί καημένοι στα σκοτάδια. Ενώ ο Γιάννης λέει χελάκι και γκόγκα και κούμπα με μπαρτζόγκα. Μάλιστα, αυτά είναι. Και πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη, στο ραντεβού μας αυτή την ώρα. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι. Ελπίζω να μην είσαι βραχνιασμένος όπως είναι ο Κογκαλίδης που δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, το παράκανα ο Κογκαλίδης.
0: Το παράκανα, συμφωνώ και εγώ.
1: Είχε μια συνεχή ροή. Εγώ έβγαινα για σχόλια περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, έκανα εξοικονόμηση δυνάμεων και φωνής, όπως καταλαβαίνει, Γιώργο μου.
0: Τι μένει ρε εσύ, φίλε Δημοσθένη, τι μένει από αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός?
1: Μια πολύ μεγάλη εμπειρία γενικότερα και επαγγελματικά και οργανωτικά, αλλά κυρίως θα πάμε στα αγωνιστικά που αφορούν τον Ολυμπιακό. Όταν κατακτάται ένας ευρωπαϊκός τίτλος από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και ιδιαίτερα μέσα στη χώρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά και περιποιεί τιμή και είναι μοναδικές στιγμές ευτυχίας και για όποιον είχε την τύχη και τη χαρά να το ζήσει. Γιατί πιο εύκολα, όπως έλεγε κάποιος, το έχω πει αρκετές φορές αυτή την περίοδο, σίγουρα κάνοντας αστερισμό, έδινες νεφρό παρά εισιτήριο αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όποιοι λοιπόν είχαν τη χαρά, την ευτυχία, την τύχη να βρεθούν στο Telecom Center, πραγματικά ήσαν μοναδικές στιγμές σε ένα, θα έλεγα, ξεκάθαρη διαφήμιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικότερα αυτός ο τελικός. Αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά, δύο πράγματα αποδείχθηκαν. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτό το οποίο ξέραμε. Το άξιζε, το πήρε, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, γιατί είχε το ποιοτικότερο και βαθύτερο ρόστερ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί ήταν ομάδα του προπονητή του, γιατί το χρώσταγε η μοίρα, το χρώσταγε το σύμπαν, το χρώσταγε η τύχη. Και όταν λέω το σύμπαν, ας αναλογιστούμε ότι, για παράδειγμα, η Βαλένθια, μην πάμε πολύ περισσότερο, πολύ παρακάτω, έκανε τη βρωμοδουλειά βγάζοντας έξω τον Παναθηναϊκό, που θα ήταν διαφορετικά. Να ήταν και αυτός ένας δεύτερος και να υπήρχε εμφύλιο στο τελικό, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, και να γινόταν και στην έδρα του Παναθηναϊκού, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα το έπαιρνε πάλι ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί παραλαμβάνω ότι είχε σαν ομάδα ο Παναθηναϊκός κακά τα ψώματα. Και τα έχουμε πει πολλές φορές. Πώς λέγαμε για τη Ρεάλ, οι Μερέγγες είχαν τους Γαλάκτικους και τους αποκαλούσαν Γαλάκτικους μια εποχή. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, ναι. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φέτος, και δεν ήταν ποτέ ομάδα και δεν υπήρξε ποτέ ομάδα. Και σε αυτό για μένα, όσο μου πέφτει ο λόγος και εν πάση περιπτώσει με την όση μπασκετική γνώση διαθέτω, είναι καθαρά ευθύνη του Αταμάν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά δεύτερο λόγο, όλα τα υπόλοιπα, που είναι και πολλά ακόμα, γιατί έχει χάσει και τα αποδυτήρια, τα έχει χάσει όλα, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Τι αποδείχθηκε λοιπόν? Αποδείχθηκε αυτό από την πλευρά του Ολυμπιακού, και από την άλλη πλευρά, ότι όταν είναι πολύ βαριά η φανέλα, όταν σε λένε βασίλισσα της Ευρώπης, όταν είσαι ρεάλ, είσαι πάντοτε πολύ σκληρή για να πεθάνεις, ακόμα και όταν σε οποιαδήποτε φάση το ζωγραφιστό και κάτω από το καλάθι έχεις μισ μάτς, γιατί δεν έχεις τους ψηλούς σου, γιατί όμως υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα τα οποία σε κάνουν να ανταγωνιστείς πραγματικά μια βραδιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο τεράστιος Εβάν Φουρνιέ, που ήταν και MVP του Final Four, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όταν ξεκίνησε να μιλάει, όπως τον είδα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού, η πρώτη αναφορά που έκανε ήταν συγχαρητήρια στη Ρεάλ και για να αναφερθεί στο πόσο σκληρός αντίπαλος είναι αυτή η ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το όνομά της και από την αξία της, από την κλάση της και από την εμπειρία της. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε μεμονωμένα περιστατικά. Το επεισόδιο που έγινε χθες, ας πούμε, στις εξέδρες με τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Από την άλλη πλευρά, τις διαμαρτυρίες Φενέρμπαχτσε με τα εισιτήρια, που ήταν τη διάθεση των εισιτηρίων στον ημιτελικό, ότι έμειναν έξω Τούρκοι, όλα αυτά τα οποία ήταν για μένα, αυτό ήταν ένα ζήτημα που βάρινε την Ευρωλίγκα. Όλα τα υπόλοιπα, και από πλευράς Ευρωλίγκα ομολογώ, το τελετουργικό, το φαντασμαγωγικό, τα τριγύρω, τα μέσα, η εξυπηρέτηση στο κέντρο τύπου, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο, και από πλευράς οργανωτικής πλευράς η Αθήνα, πραγματικά στάθηκε αντάξια και επάξια αυτούς της τόσο κορυφαίας διοργάνωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα ξέρει και μπορεί. Έχουμε παράδοση πια, δεν μένουμε μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πολλές ακόμη σπουδαίες, τεράστιες διοργανώσεις και μια προηγούμενη μπάσκετ που έχουμε κάνει, όπου ξέρει να δημιουργεί και να μπορεί να κάνει αγώνες αυτού του υψηλού επίπεδου και τέτοιου είδους διοργανώσεις. Νομίζω ότι όλα πήγαν κατευχήν, ναι. Και όλα πήραν άριστα, και το μεγαλύτερο άριστα και μπράβο το πήρε ο Ολυμπιακός. Τέσσερα αγωνιστικά, προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα για το μάτς?
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και αύριο. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή εβδομάδα.
0: Ήσουν και γουρλής, αυτό οφείλουμε να το πούμε έτσι. Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τα μαζεύουμε κι εμείς. Ήταν η εκπομπή Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη το μικρόφωνο και το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, βραχνιασμένο λογικά. Προτείνω να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλ και αναλυτική πολιτική ενημέρωση. Υπάρχουν πολλά θέματα με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και μείνετε συντονισμένοι.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Γίνεσαι γυαλί, σπάς και με πονάς. Άχρω μου φιλί, πάλι με κερνάς. Μα δεν θα

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις...
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα πολλές σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο. Ξεκινώντας από σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου και ολόκληρη την εβδομάδα, παιδιά. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Κάθε μέρα 3 με 6 είμαστε εδώ παρέα. Γιατί όταν είμαστε μαζί όλα πηγαίνουν λίγο καλύτερα ή λίγο πιο ανάλαφρα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εννοείται και θέλω να μάθω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, αν αράξατε, αν δεν κάνατε τίποτα, αν βαρεθήκατε, αν κάνατε δουλειές, δεν ξέρω. Αν βγήκατε, αν πήγατε κάπου. Σήμερα θα έχουμε και γύρω στις 5 την αθλητική μας ενημέρωση από τον Παναγιώτη Ρομπότση. Νομίζω ιδιαίτερο σήμερα θα είναι πολύ ζουμέρα τα αθλητικά μας τα νέα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχαρίου και Οσίου Ολβιανού. Δεν βλέπω να υπάρχει παρόλα αυτά κάποια ονομαστική εορτή. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Να είστε πάντα χαρούμενοι, γεροί, δυνατοί. Βέβαια έχουμε, συγχωρέστε μου την έκφραση, ένα κάρο διεθνείς ημέρες. Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου, θα ξεκινήσω από εκεί σήμερα. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Αυτό θέλω να το δω πιο αναλυτικά μετά. Ημέρα της πετσέτας. Της πετσέτας. Ημέρα της Αφρικής, η ένδοξη 25η Μαΐου, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, χαχά. Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε, παιδιά, νομίζω, και να σχολιάσουμε. Βέβαια είναι και μία άλλη πάρα πολύ σημαντική μέρα, διεθνής ημέρα, η διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Με αυτό δεν γελάμε καθόλου, προφανώς. Παγκόσμιο το πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα επισημαίνεται στους γονείς, επισημαίνονται μάλλον στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Αρχικά ξεκίνησε η συγκεκριμένη ημέρα ως Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από το 1983, παρακαλώ πολύ, αλλά με την πάροδο του χρόνου διεθνοποιήθηκε.

Λοιπόν, ήδη πολλά τα μηνύματά σας που έχω λάβει είτε στο Viber, δηλαδή στο 698-9860-147 και στο studio papakiengineradio.gr. Καλώς την Άννα μας και τον Παντελή μας, την καλησπέρα μου. Στους δύο Γιώργηδες, γεια σου και σένα Σωτήρη. Έχει στείλει ήδη ο Γιώργος ο ένας φωνητική αφιέρωση. Καλώς τον και τον Χόρχε μας από τα Τρικαλά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας παιδιά και έρχομαι και σε αφιερώσεις σας σε λίγο. Μέρα με τη μέρα θα ακούσουμε τώρα από τον Ενίκο Κουρκούλη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

επαναλαμβάνω. Δεν νομίζετε δηλαδή ότι χώροι μέσα θα είναι τίποτα ασύλληπτοι, το οποίο όμως γίνεται πέχει πάνω κάτω. Βέβαια από την άλλη, παρόλο που είναι τροχόσπιτο, δεν είναι ένα παραδοσιακό τροχόσπιτο, έτσι θυμίζει μικρό διαμέρισμα στο εσωτερικό του. Απλά ξέρεις, όταν ο άλλος ακούει διόροφο σπίτι, κάποιος θα πει αλήθεια, δηλαδή γίνεται ξέρω εγώ πόσα μέτρα ύψος. Αλλά έχει τα πάντα, έχει καθιστικό, έχει καραό και σύστημα παρακαλώ, πολύ ενσωματωμένο. Κουζίνα που αναπτύσσεται και αυτή πλευρικά. Κάτσε τώρα, τα διαβάζω. Έχει και εξωτερική κουζίνα και πλήρες μπάνιο και μικρό πλυντήριο ρούχων. Αυτά είναι, παιδιά. Κίνα, forever, σε αυτά τα πράγματα δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει. Την ώρα λέει που οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιλέγουν σταδιακές εξελίξεις, στην Κίνα επενδύουν σε πιο τολμηρές λύσεις. Αυτό είναι, με επεκτηνόμενους χώρους, έχουν και θέμα χώρου εκεί, έτσι, αυτοματισμούς και ένα σχεδιασμό που φέρνει τα τροχόσπιτα πιο κοντά στην εμπειρία μιας κανονικής κατοικίας.

Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή, πέρα από το, από το μέγεθος, ας πούμε, των δωματίων, είναι, πώς να το πω, είναι, μιλάμε μέσα άλλο design τώρα. Εσωτερική σκάλα σε πάει από το πάνω, από το κάτω στο πάνω μέρος και αντίστροφα προφανώς. Δηλαδή έχεις τα κουζίνα σου, τα κουζίνα σου, την κουζίνα σου, τα μπάνια σου κάτω, ξέρω εγώ. Επάνω, ας πούμε, βλέπω εγώ εδώ πέρα τώρα μια κρεβατοκάμερα. Α, εντυπωσιακό. Θα το δοκίμαζα. Θα το δοκίμαζα. Μπράβο, ακόμα μια φορά στην Κίνα, λέει και ο Γιώργος. Λοιπόν, επειδή όμως πλησιάζουμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, παιδιά, και επειδή πρέπει να ετοιμαστούμε και για το TikTok Live μας, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με Σταβέντο ή Διαδάμου και Για Πάντα. Έλα, μπράβο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Disco.
1: Και έτσι επιστρέψαμε, παιδιά, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Με Disco DJ, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Μόλις έχουμε ανοίξει και το TikTok Live μας, εντωμεταξύ, όποιος θέλει μας βρίσκει στο TikTok NG Radio και συντονίζεται. Και βλέπει και το υπέροχο παρεάκι που έχουμε μαζευτεί εδώ, που μαζεύεται σιγά σιγά. Και όσοι είστε ήδη μέσα και έχετε μαζευτεί, παιδιά, λοιπόν, θέλω να μου στείλετε λίγο τι καιρό κάνει στις περιοχές που βρίσκεστε. Ζεστούλα θα έχει, φαντάζομαι, περισσότερο. Αλλά επειδή ο Μάιος είναι πάρα πολλά βίντεο έτσι αστεία έχουν κυκλοφορήσει, είναι λίγο ό,τι να είναι, θέλω να μου πείτε. Βρέχει, δεν βρέχει, έχει κρύο. Καλά, κρύο δεν πιστεύω. Έχει υγρασία όμως, πόση ζεστή έχει.

Λοιπόν, ήλιο στο Ζωγράφου έχει, μας λέει ο Νίκος μας. Για να δω. Θεσσαλονίκη, Λιακάδα με ήλιο και 30 βαθμούς. Ζέστη με υγρασία επίσης στη Θεσσαλονίκη, μας λένε ο Νίκος και η Λουκία. Και. Τι άλλα, στείλτε μου, παιδιά. Και νίκαια, ήλιος με αερά και μας λέει ο Λινός.

δεν χρειάζονται και πέντε ποτά για να νιώθεις και να είσαι ο απόλυτος στάρ. Λοιπόν, ή το έχεις μέσα σου αυτό ή δεν το έχεις. 6-9-8-9-8-60-147, παιδιά. Και στο studio@papakiangiradio.gr για τα email σας και φυσικά στο next.angiradio.gr μπαίνετε και αφήνετε και τις φωνητικές σας αφιερώσεις. Καλό διάβασμα στην Λουκία μας. Να ευχηθώ γιατί λέει φεύγω, πάω να διαβάσω. Καλό διάβασμα και με ψυχραιμία. Πάω να τρελαθώ. Και πάρε ρεπό, Ανδρομάχη, για τον Χόρχε μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς. Αθηνών 87. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Αυτά είναι λοιπόν, παιδιά, επειδή μου το ζητήσατε, αφιερωμένο στους Ολυμπιακούς όλους. Συνεχίζουμε, θέλω τώρα να πάμε σε Λούκα Γιώρκα και ο πρώτος άνθρωπος να καλησπερίσουμε πολύ αγάπη την Χριστίνα μας που μας έχει στείλει το μήνυμά της από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ τον Νικόλα μας τον Τσιαούση για την αφιέρωση. Θα το βάλω σε λίγο το τραγούδι, Νικόλα μου.

Λοιπόν, έχει ανάψει εδώ, παιδιά, η συζήτηση για τα καλά με αφορμή τον χθεσινό αγώνα, λοιπόν, και όχι μόνο. Να καλησπερίσω εδώ με πολύ αγάπη όλους τους Θεσσαλονικιούς που είναι συντονισμένοι στο live, καλά, στο γήπεδο πήγα να πω, γιατί συζητάμε εδώ πάρα πολλά θέματα σχετικά και με τον αγώνα και με αφορμή. Τώρα έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση για τα γήπεδα γενικότερα. Λοιπόν, στο 6989-8610-147 εξακολουθείτε, παιδιά, να στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber SMS. Θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλους σας, από που και αν μας ακούτε, από που και αν είσαστε συντονισμένοι. Μέσα από τα καλύτερα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα, αυτή την εκπομπή. Κανάλι 1,94,8 για την Καλαμάτα στον ομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας. Την καλησπέρα μου στα ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο αγαπημένο μας Καστελόριζο και τους 104,3. Θέλω να πάμε μέχρι την Ουάσιγκτον της Αμερικής και να χαιρετήσω με όλη μου την αγάπη το ραδιοφωνάκι.com. Καλημέρα, καλησπέρες για εσάς εκεί. Και τώρα ειδικά για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, παιδιά, έρχεται και φέτος μια υπέροχη διοργάνωση από τον Μελωδία 106,6 την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Summer Catwalk λοιπόν 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Τετάρτη 17 Ιουνίου λοιπόν, στις 8 η ώρα το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδας. Μια διοργάνωση, όπως είπαμε, του Μελωδία 106,6 και της διαφημιστικής GC Golden Chance. Προγραμματιστείτε λοιπόν από τώρα, έχετε πολύ πολύ πολύ καιρό. Ένα υπέροχο event, όπως κάθε χρόνο, βέβαια πάντα, από τον Μελωδία 106,6. Και έρχονται και άλλα όμορφα, παιδιά.

Λοιπόν, εδώ μου έχετε στείλει πάρα πολλές ειδήσεις και εξωτερικού και σοβαρές ειδήσεις, πώς τις λέμε, της ημέρας. Θα έρθω σιγά σιγά να τα δούμε και να τα πούμε όλα. Τώρα θέλω να πάμε στην αφιέρωση ενός φίλου μας αγαπημένου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Νικόλας μας ο Τσιαούσης, ο οποίος παρόλα αυτά έχει ζητήσει ένα τραγούδι που μιλάει για την Αθήνα. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Αργύρο και Αθήνα μου. Πάμε να το ακούσουμε. Νικόλα μου, όλο δικό σου.

Λοιπόν, και τι να σας πω, αναζητώ μια σοβαρή είδηση της ημέρας έτσι όπως τη θέλω, έτσι όπως τη θέλω, δεν τη βρίσκω, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, θα πάμε σε κάτι το οποίο δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι κινδυνεύει πάρα πολύ να πάει άπατο, παιδιά. Ειδικά, τουλάχιστον στις γενιές που πρόλαβαν το original, το Baywatch. Μιλάω λοιπόν για το reboot του Baywatch, παιδιά, το οποίο κυκλοφόρησε το πρώτο του teaser. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο, ενώ η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027. Τον κεντρικό ρόλο στη νέα παραγωγή του Fox αναλαμβάνει ο Steven Amell, ο οποίος υποδιέται τον Hobby Buchanan, ο οποίος θα εμφανίζεται πλέον ως επικεφαλής της ομάδας των Ναυαγοσωστών, συνεχίζοντας την κληρονομιά του πατέρα του. Ο πατέρας του, έτσι, παιδιά, νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις. Μιλάμε για τον Mitch Buchanan, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο David Hasselhoff στην αρχική σειρά. Ο ηθοποιός, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος ανήρτησε το teaser. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο cast. Απλά να εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με τις συμπροταγωνίστριές του Brooke Schneider, Jessica Belkin και Livy Nunn, φορώντας τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό και κρατώντας τα... Πώς τα λένε αυτά? Όχι τα σωσίβια. Καλέ, κόλλησε το μυαλό μου. Και εκεί που είχε και αργή κίνηση έγραψε «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση, χρυσό μου». Αν δεν έχεις Πάμελα σε αργή κίνηση, πού πας? Ντροπή, Ανά Μαρία. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη, είναι από τα σήματα κατά τεθέν τώρα, έτσι, στο τρέιλερ και στην έναρξη της σειράς. Ο Μάριος λέει «Μετά από τόσα χρόνια αργήσανε να κάνουν το reboot». Δεν ξέρω, εσείς θα το βλέπατε, παιδιά. Το είδατε, το teaser. Πώς σας φάνηκε? Πώς σας φάνηκαν οι επιλογές των ηθοποιών? Λοιπόν...

Λοιπόν, πάμε όμως να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, παιδιά, για να συνδεθούμε σιγά σιγά και με την πηγή Ζαχαρία, η οποία θα μας ενημερώσει, όπως είπαμε, για τον καιρό. Με Μάριο Πασχαλή, λοιπόν, και τέλος. Για πάμε να το ακούσουμε.

0: Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την πηγή Ζαχαρία, η οποία και σήμερα θα μας ενημερώσει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό έχουμε, να πούμε και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βέβαια.
1: Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Συνεχίζεται η αστάθεια, οπότε μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα έχουμε τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη που ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη είναι από βόρειες διευθυνσίες, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια, έφτασε μάλλον στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 27 με 29 και τοπικά και 30 βαθμούς. Οι 30 βαθμούς έχουμε στο πολύ Καστροκυλκής αυτή τη στιγμή και επίσης στο Λεωνίδιο, στις Σέρες, στο Αγρίνιο, στην Κέρκυρα 29 βαθμοί.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά τι καιρό έχουμε ανά περιοχές. Έτσι λοιπόν, Μακεδονία, Θράκη. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε παροδικά, μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο θα έχει λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά παροδικά θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Και έχουμε έντονη αστάθεια στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα φαινόμενα, δεν έχουν εκδηλωθεί. Φαινόμενα σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, είχαμε μόνο στη Λαμία βροχή. Αλλά τώρα αρχίζει και μαζεύει κυρίως η Πελοπόννησο, κυρίως η Δυτική. Πάμε να δούμε Κυκλάδες. Κυκλάδες, έθριος ο καιρός. Η Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Το Καστελόριζο που έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι κυκλονική 3 με 4 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα γίνουν βόρειο-δυτική και στα νότιο-δυτικά θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα. Γενικά έθριο και με λίγες νεφώσεις στα βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Από το απόγευμα γενικά έθριο καιρό. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική κοιμάνθηκε από 24 βαθμούς που είχαμε στη Ράφη.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοκίνητο.

0: εξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Λοιπόν, με δύο αφιερώσεις ανοίξαμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να γυρίσεις που ακούσαμε από τον Νίκο Μακρόπουλο ένα τραγούδι που μας το ζήτησε ο Νικόλας μας, ο Σωμαράκης, ο οποίος μου έχει στείλει και υπέροχα βίντεο και φωτογραφίες εκεί από την υπέροχη παραλία στον Τσούτσουρα στην Νότια Κρήτη. Ζέστανε ο καιρός μετά τη βροχή, λέει ο Νικόλας, 28 βαθμοί Κελσίου και ζέστη. Το αφιερώνει το τραγούδι που ακούσαμε στον Ανδρέα, τη Μιχαέλα, τον Γιώργο και την Πινελόπη. Και για ένα πράγμα, χαιρόμαστε με τη γυναίκα μου ότι τα παιδιά και οι νύφες είναι αγαπημένα μεταξύ τους. Αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο, πραγματικά. Λοιπόν, το βρέχι που ακούσαμε αμέσως μετά, αφιερωμένο στον φίλο μας τον Ζαρίφη που μας το ζήτησε, και το τραγούδι που έρχεται τώρα στον Νίκο μας από Ζωγράφου. Για να θυμηθούμε λίγο. Ωραίος και ωραία, παρακαλώ πολύ. Γεια σου, Σάκη.

Μάντισα, ακούσαμε τώρα από τον Πιλάτο Κουνατίδη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχω λάβει ούκο λίγα μηνύματα, παιδιά, που ζητάτε τι και λέτε τι θα γίνει, δεν θα έχει σοβαρίδηση τη ημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω σήμερα. Είναι τα πράγματα λίγο περιορισμένα σε ό,τι αφορά τη σοβαρίδηση τη ημέρα, γι' αυτό και δεν με έχετε ακούσει να κάνω έτσι μια πιο εκτενή, κάποια πιο εκτενή αναφορά σε κάτι συγκεκριμένο. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι εκτάκτος και επειδή κάποια δουλειά τέλος πάντων προέκυψε, ο Παναγιώτης ο Ρομπότσης δεν θα είναι στην παρέα μας σήμερα. Ίσως βρούμε κάποια άλλη μέρα μέσα στην εβδομάδα για να αναπληρώσουμε. Σκέφτηκα, δεν σας κρύβω, να ανοίξω εγώ τα αθλητικά και να αρχίζω να μιλάω, ξέρεις, με το ύφος του ειδικού. Π.χ. πάω σε τίτλους λίγο τώρα, έτσι. Δικαιώθηκε στην έφεση και αδειοδοτήθηκε κανονικά ο Όφη στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ξάνθηκε. Όχι, αυτό. Κάτι άλλο τέλος πάντων, γιατί τα ποδόσφαιρα για το μπάσκετ τα είπαμε τέλος πάντων και πώς το λένε, δώσαμε τα συγχαρητήριά μας στον Ολυμπιακό για την νίκη του εχθές. Και ακόμα και ο Ολυμπιακός να μην είναι κάποιος, χαιρόμαστε για την νίκη της Ελλάδας, παιδιά. Δεν θα το κάνω όμως, δεν θα πάω έτσι σε άλλους τίτλους, γιατί δεν έχει νόημα. Η ανάλυση είναι το θέμα και έτσι η του γνώστη αναφορά τέλος πάντων. Οπότε, αν κάποιος βρει τώρα κάποιο άρθρο, κάτι που να το έκανε εντύπωση, κάτι αστείο, κάτι έτσι περίεργο, κάτι extreme, ας μας το στείλει στο 698-9860-147. Καλώσαν και το φίλο μας τον Αλιμέτα από τα Γιάννενα και πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, με REC, Sora Reworks.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721 087164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: αυτός ήταν ο Σταν και νωρίτερα εδώ αναφερθήκαμε με τους φίλους στο TikTok, παιδιά, για τον Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για να πω και εγώ κάτι τουλάχιστον μικρό τόσο δα από τον χώρο των αθλητικών, μιας και δεν θα έχουμε κοντά μας σήμερα τον Παναγιώτη Ρομπότση. Παρόλο λοιπόν που ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έχει κρύψει ποτέ τα φύλαθλα αισθήματά του για τον Ολυμπιακό, δίστασε να απευθυνθεί δημόσια προς τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκό σχολιάζοντας τις υποδομές και ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω story που έκανε: «Έχεις κάνει ένα στολίδι».
1: Στη δική σου αγκαλιά κάθε βράδυ σε σκέφτομαι για...
0: Γνωστό ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκφράζει συχνά την εκτίμησή του προς τον καλλιτέχνη, προς τον Νίκο Οικονομόπουλο δηλαδή, και επιλέγει συχνά δικές του επιτυχίες για τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και

Αυτά είναι λοιπόν, πάλι γύρισα παιδιά και κι όμως βρήκαμε τη σοβαρίδηση της ημέρας. Το πρόσωπο όμως δεν αλλάζει, γιατί είναι τα πρόσωπα αυτά που κάνουν τις ειδήσεις αυτές σοβαρές. Όχι, δεν πρόκειται για καμία μα καμία Τζένιφερ. Ο λόγος για την Μπέλα Χαντίντ, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία συνεχίζει τις διακοπές της. Τι με νοιάζει, χρυσό μου, κάνω εγώ διακοπές? Όχι. Γιατί με νοιάζει εμένα αν κάνει αυτή? Στη Γαλλική Ριβιέρα κιόλας. Απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειος σε ντροπέ. Να σου πω, όλο το χρόνο, μα όλο το χρόνο όμως, έχουμε ειδήσεις τέτοιες για διάσημες διάφορες που κάνουν χαλαρές στιγμές, ζουν χαλαρές στιγμές και χαλαρές διακοπές. Αυτές όλο το χρόνο πότε δουλεύουν? Το 29χρονο σούπερ μοντέλ, όχι απλά μοντέλ, σούπερ μοντέλ, εθεάθη την Κυριακή να κάνει τζετσκι, παρακαλώ πάρα πολύ, στη Μεσόγειο μαζί με τη φίλη της Φάνη Μπουρνέτ Ντονόν. Μη γελάτε, έτσι τη λένε, Φάνη Μπουρνέτ Ντονόν. Γνωστή για την αγάπη της στην υπασία, έδειχνε ιδιαίτερα άνετη φορώντας το θαλάσσιο όχημα. Οδηγώντας, συγγνώμη, το θαλάσσιο όχημα, ενώ η φίλη της κρατιόταν σφιχτά πάνω της. Τι σχέση έχει τώρα το jet ski με την υπασία? Δηλαδή, Θεέ μου. Αυτό τώρα θέλω να πω που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση από όλες είναι ότι εγκατέλειψε το σύνηθες μικροσκοπικό μαγιό που φορούν οι διάσημοι συνήθως όταν πάνε στην παραλία. Επέλεξε ένα πολύχρωμο μαγιό ολόσωμο, παρακαλώ πάρα πολύ, σε πορτοκαλί αποχρώσεις με ανοιχτή πλάτη. Με τι θα ήταν το μαγιό? Μέχρι πάνω ζιβάγκο και ιδιαίτερη γραμμή. Τι θα ήταν? Ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, εσύ τώρα που αναρωτιέσαι τι να βάλω το καλοκαίρι στην παραλία, θα βάλεις το μαγιό σου, θα διαλέξεις μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου και θα το παίξεις Μπέλα Χαντίντ. Έτσι, έτσι. Διασκέδασε και με φουσκωτή νεροτσουλήθρα που ήταν προσαρτημένη στο πολυτελές γιότ. Κοίταξε να δεις τώρα. Μόνο αυτό μου λείπει. Το μαγιό το μικροσκοπικό το βρίσκουμε, το χάνουμε, τέλος πάντων κάτι κάνουμε. Το γιο το πολυτελές μου λείπει εμένα. Για τις στιγμές χαλάρωσης, Μαρία μου, αγκονάκι, μη γελάς. Γιατί καλά και να έχει σκάφος, άμα δεν έχει νεροτσουλήθρα, χρυσό μου. Δε, πώς να σου πω. Είναι σαν τούρτα χωρίς κερασάκι. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Είναι λίγο ξέρω το τοπίο σήμερα από σοβαρές ειδήσεις. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν πήγε μόνη της όμως. Οικογένεια ολόκληρη, έτσι. Στο Σεντροπέ, λέει, με και Μπέλα Χαντίντ και το μικρότερο αδερφό της Άνουαρ Χαντίντ. Καλά, πήγαμε στο Σεντροπέ, τώρα φτάσαμε. Κάνει βόλτες, γυρίζει. Τι να κάνουμε. Άκου πρόταση. Το μοντέλο φαινόταν ιδιαίτερα χαρούμενο καθώς γλίστρησε από τη μεγάλη τσουλήθρα και βούτυξε στη θάλασσα. Άχου. Ναι, όλο το χαντέι το πήγε εκεί. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά είναι. Λίγα καλά, μια χαρά. Ο Νικόλας εδώ ζήλεψε πάρα πολύ. Α, Νικόλα μου, πώς το λένε. Σε νιώθω. Δεν χρειάζεται όμως, δεν χρειάζεται. Πάμε να ακούσουμε ξελογιάστρα που η Βιάδα μου και στα Βέντο.

Λοιπόν, και κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Εκεί που λες δεν βρίσκω σοβαρή είδηση, τελευταία στιγμή εννοείται θα σκάσει σοβαρή είδηση. Και να ευχαριστήσω το τρελό το Λάμα ή αλλιώς τον Ζαρίφη μας που μας το έστειλε. Παιδιά, ραφτείτε. Παντρεύεται η Taylor Swift με τον Travis Kelce. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ραφτείτε γιατί θα είναι μεγάλο το γεγονός. Θα είναι, λέει, ένα από τα μεγαλύτερα celebrity γεγονότα της χρονιάς. Άκου να δεις τώρα τι έχει κανονίσει εδώ η Taylor. Δεν είναι απλά ότι θα είναι το γεγονός της χρονιάς επειδή παντρεύεται η ίδια, αλλά η λίστα των καλεσμένων είναι αυτό που προκαλεί πάρα πολλά σχόλια. Αν επιβεβαιωθούν, λέει, τα ονόματα που ακούγονται, η τελετή μπορεί να εξελιχθεί σε μια μήχανη συνάντηση. Θα είναι πρώην, θα είναι νυν, θα είναι παλιές φιλίες, θα είναι περίπλοκες σχέσεις, όλες κάτω από την ίδια στέγη. Ανάμεσα, λέει, στα πιο πολύ συζητημένα πιθανά τετατέτ είναι εκείνο της Λίνα Ντάνα με τον Τζακ Αντόνοφ και την Λόρντ. Δεν ξέρω κανένα. Η Ντάναμ λοιπόν υπήρξε ζευγάρι, εγώ η μόνη Ντάναμ που ξέρω, για όσους έχετε δει Fringe παιδιά, είναι αυτή που υποδιότανε η Άννα Τόρφ. Καμία σχέση λοιπόν. Φεύγω και θα μπλέξω αυτά που δεν μπλέκονται. Η Ντάναμ λοιπόν υπήρξε ζευγάρι με τον Αντόνοφ, μίλησε πρόσφατα στο βιβλίο της για την περίοδο της σχέσης τους και για τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει εκείνος με μια νεαρή pop star με πολλούς να θεωρούν ότι αναφερόταν στη Lord. Ο Αντόνοφ είναι από τους στενότερους συνεργάτες της Swift, ενώ η Lord υπήρξε για χρόνια μέρος του κύκλου της, παιδιά. Παιδιά! Δεν συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά τα σόγια. Συμβαίνουν παντού. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Μην ανησυχείτε. International. Εσένα δεν σε κάλεσε. Ως πρώην δεν σε κάλεσε, Τζον. Τι μου λες. Ντροπή της. Επίσης, λέει, στη λίστα των πιθανών άβολων συναντήσεων μπαίνουν και η Gracie Abrams, η Phoebe Bridgers και ο Paul Mescal. Τι μου λες. Γιατί η Bridgers είχε σχέση με τον ηθοποιό στο παρελθόν, εκείνο συνδέεται πλέον με την Abrams, η οποία είχε επίσης στενή επαγγελματική σχέση με τη Swift, αφού άνοιξε τη συνευλία της στην περιοδία Eras Tour. Τι μου λες. Εν τω μεταξύ, εδώ στο άρθρο που έχω μπροστά μου, παιδιά. Έχει όλο το δέντρο, ας πούμε, το εντός εισαγωγικών γενεαλογικό. Ποιος χώρισε με ποιον, ποιος είναι με ποιον τώρα. Και η Gigi Hadid, λέει, θεωρείται βέβαιο ότι, σχεδόν βέβαιο, ότι θα βρίσκεται κοντά στην Taylor Swift, πιθανότατα με τον Bradley Cooper στο πλευρό της, μόνο που στον ίδιο κύκλο κινείται και η Suki Waterhouse, η οποία υπήρξε στο παρελθόν ζευγάρι με τον Cooper. Πω, πω, χαμός θα γίνει. Τα έχουμε να λέμε για χρόνια να μιλάμε, παιδιά. Καλά χρόνια, για εβδομάδες ολόκληρες. Θα είναι η μόνιμη σοβαρή είδηση. Ό,τι ήταν η Τζένιφερ θα γίνει Taylor τώρα. Αλλά που δεν μας κάλεσε, τι μας νοιάζει. Καλά, όχι εμάς, εμείς θα πάμε. Εδώ το Μίχο, τον πρώην. Να σου πω, Τζον Μίχο, δεν μου ξεκαθάρισες. Πρώην πιανίσεις εσύ. Τίνωσες εσύ. Αλλά αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Και στις καλύτερες οικογένειες.

0: πια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295.

0: αγάπητο καθαριστήρια Χόχολης. Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
1: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
1: γάτες,
0: τροκτικά,
1: ερπετά,
0: ψάρια και πτηνά.
1: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
0: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
1: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
0: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
1: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
1: Παράδοση και στο χώρο σας.
0: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 90.

0: 204-204 και στο achtidaclean.gr. Achtida Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-272700.
7: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
8: Κανάλι 1 94 και 8.
12: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

κι αλλού εσύ ζήτησες δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα της

ποτάμι. Πίνει από τα δάκρυα βροχή. Μαστάζει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά.

0: πάντα στη στιγμή.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

NG Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Είμαι μόνο άνθρωπος. Μη μου φορτώνεις την ευθύνη για πράγματα που δεν μπορώ να λύσω. Αυτή είναι μια απολύτως ανθρώπινη εξομολόγηση από μια φωνή που ήρθε σαν βράχος στο ξεκίνημα της μουσικής πηξίδας, της πρώτης μουσικής πηξίδας για αυτή την εβδομάδα. Rag and Bone Man πρώτο για σήμερα και το τραγούδι Human. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είναι η μουσική πηξίδα, είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Είμαστε πάντα στο ngradio.gr αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στο FM. Είναι η ώρα μας, είναι η δική μας ώρα μέχρι και τις 9, την οποία θα φροντίσουμε να στολίσουμε με ωραία μουσική για να περάσουμε. Είναι μια ώρα δύσκολη ούτως ή άλλως, είναι μια ώρα που αρκετούς από εσάς δεν τους βρίσκει στην ίδια φάση, γιατί άλλοι είστε αυτή τη στιγμή στο μπαλκόνι σας και πίνετε τον καφέ σας, άλλοι είστε στο δρόμο τρέχοντας για τις υποχρεώσεις, τα παιδιά στα φροντιστήρια, στις δραστηριότητες, γυρνάτε από το σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Είναι μια ώρα δύσκολη ή εύκολη για κάποιους, όπως και να έχει, σε όποια φάση σας πετυχαίνουμε και σήμερα, εμείς είμαστε εδώ για να στολίσουμε το απόγευμά μας μουσικά και όμορφα. Και ξεκινήσαμε πανέμορφα, θα έλεγα, με τον Rag & Bone Man εδώ και το Human. Θα πάμε όμως τώρα και σε ένα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι που ξαναζεί με μια εξαιρετική ηλεκτρονική ενέργεια και μια φωνή που νομίζω ότι το κάνει ακόμα πιο αέρινο. Είναι η Starwalk, παρέα με την φωνή και την εξαιρετική ερμηνεία της Κατερίνας Μπούρνακα εδώ, στο «Αν ήσουν άγγελος». Οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στο Βασίλη Καζούλη. Ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια ίσως των τελευταίων 30 ετών. Καλά θα περάσουμε και απόψε.

Έρηνη αυτή εδώ η διασκευή, αρκετά χρόνια μετά. Μας έρχεται από τον Ιούλιο του 2021, εξαιρετική ερμηνεία της Κατερίνας Μπουρνάκα και του project Star Walk All η παραγωγή. Θυμίζω, οι στίχοι και η μουσική του πρωτότυπου ανήκουν στον Βασίλη Καζούλη. Και σήμερα περιμένω τα δικά σας μηνύματα χωρίς φόβο, χωρίς πάθος στο 698-9860-147. Θυμίζω, είναι αριθμός Viber και τα SMS μπορεί να πάνε, αλλά νομίζω ότι θα τα δω κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Αν στείλετε Viber θα το δω σχετικά γρήγορα γιατί το έχω μπροστά μου. 698-9860-147. Όπως επίσης και το email μας στο studio@ngradio.gr για όλους εσάς που έχετε εκεί έξω μια διάθεση επικοινωνίας και θέλετε να μοιραστείτε το οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας ή τα αλλιοβασιλέματα, αν και σήμερα νομίζω σε αρκετές περιοχές της χώρας υπάρχουν και σύννεφα. Στείλτε το συννεφιασμένο τοπίο σας, για παράδειγμα. Να δούμε πώς περνάτε και να έχουμε μια αποτύπωση της εικόνας που βλέπουν τα δικά σας μάτια, να ταξιδέψουμε κι εμείς νοερά εδώ από το στούντιο. Πώς θα συνεχίσουμε? Θα πάμε στο 2025 σε μια εξαιρετική καλλιτέχνητα που εδώ στη Μουσική Επεξίδα την έχουμε τιμήσει πάρα πολλές φορές. Είναι η Σίλια Κατραλή, τραγουδοποιός η ίδια, και επιλέγει τα τραγούδια της να τα γράφει η ίδια, όπως έχει κάνει και με αυτό εδώ. Το τραγούδι αυτό έχει τίτλο «Πυροτεχνήματα» και είναι ένα κομμάτι που μυρίζει Ελλάδα, αλλά έχοντας έντονες τις νότες της σύγχρονης pop.

Εξαιρετική η Θεοσυλία Κατράλη με ένα τραγούδι που μπλέκει, που μπλέκει και μπλέκει. Μπλέκει και μπλέκει, μπλέκει και μπλέκει. Όπως και να το πάρει κανείς. Την πραγματικότητα με το φαντασιακό εδώ. Με δύο ιστορίες που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και γενικά είχε την αισιόδοξη αλλά παύλα θα έλεγα μελαγχολική του νότα, αυτή η χαρμολύπη, αυτή η νοσταλγία που βγάζει το τραγούδι, που ο πυρήνας του όμως από την άλλη είναι και χαρούμενος. Από το 2025 το Δεκέμβρη μας ήρθε αυτό, ήταν ένα εξαιρετικό και πάρα πολύ γλυκό τραγούδι. Σε αυτό το σημείο να στείλω την καλησπέρα μου επίσης στους ραδιοφωνικούς σταθμούς βεβαίως που είναι μαζί μας και σήμερα και να μεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον νομό Ηλίας, είναι το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάδα και τον νομό Μεσσηνίας, είναι και ο Δίωλικος 105,6 στην Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας. Καλησπέρα και σε όλους εσάς το εξαιρετικό παρεάκι που βρίσκεστε live εδώ στην ζωντανή μετάδοση του NG Radio στο TikTok, όπου έχουμε και live εικόνα με κάμερα και τη δυνατότητα να συνομιλούμε εκτός αέρα. Καλησπέρα ενδεικτικά να πω εδώ στο φίλο μου το Στέλιο, στην Άγια, τη Διονυσία, το Γιώργο, την Ευαγγελία, τον Κωνσταντίνο, τον Βασίλη, το Γιώργο από τα Τρίκαλα, το Σιώγαλο, τον Τάκη, γεια σου Τάκη. Όλος ο καλός ο κόσμος είναι εδώ, νομίζω ότι αν σκρολάρω θα έχω να πω πάρα πολλά ονόματα. Πώς θα προχωρήσουμε τώρα όμως για να ακούσουμε και λίγο μουσική, μία ώρα έχουμε, να μειώσουμε λίγο τον μπλα αγαπητέ παραγωγή εδώ, συμφωνούμε μεταξύ, μόνος μου μιλάω, μόνος μου αποφασίζω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το επόμενο τραγούδι είναι εξαιρετικό και η αλήθεια είναι πως δεν κρατιέμαι να πατήσω play. Για να πάμε στη δουλειά ενός παραγωγού από την Τουρκία που ξεκίνησε από τα 17 του και κατέληξε να φτιάχνει κομμάτια που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, είναι ο Cut Off. Και με το Lonely, αυτό το εξαιρετικό απαλό deep house, νομίζω ότι καταφέρνει να μπει με στην ψυχή μας, κάτω από το δέρμα μας, ό,τι πρέπει.

0: Καλοκαιράκι του 2019 και έσκασε μύτη στα μουσικά πράγματα αυτό εδώ, το οποίο έγινε και μεγάλη επιτυχία από τον Τούρκο παραγωγό Cut Off. Τώρα προτιμώ να μην επιχειρήσω να διαβάσω το τουρκικό όνομά του, δεν είναι καθόλου καλά τα τουρκικά μου. Το τραγούδι με τίτλο Lonely. Το ρολόι χτυπάει, η ώρα περνά. Έχουν συγχωρήσει τόσες φορές. Γιατί με αφήνεις να πνίγω, με ανέφεραν περιληπτικά εδώ οι στίχοι σε ένα κομμάτι για μια σχέση που εξαντλεί τη μοναξιά μέσα σε δύο. Το άτομο είναι παρόν, αλλά κανείς δεν τον ακούει. Συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι στη ζωή είναι, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να μιλάς και να μην σε ακούει κανείς. Για να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε. Θα πάμε στο 2015, θα επιστρέψουμε σε ελληνόφωνο ρεπερτόριο, αγαπητοί μου φίλοι εκεί έξω, και θα πάμε σε μια μπάντα εξαιρετική, την οποία έχουμε τιμήσει δεόντως εδώ στη Μουσική Πηξίδα. Είναι η Leo Revoir και εδώ συνεργάζονται με τον Κλέντμον.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Εκείνος και εκείνος το τραγουδί το πάθος, όπου ένας άνθρωπος επιλέγει συνειδητά να συνεχίσει να αγαπάει ακόμα και αν γνωρίζει ότι ρισκάρει. Από ό,τι βλέπω έχουμε φτάσει στο ένα λεπτό μετά τις 8:30. Σε αυτό το σημείο να καλησπέρισω όλους εσάς που μόλις ανοίξατε ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στη μουσική πηξίδα στο nzradio.gr. Αν είστε στην Καλαμάτα ενδεχομένως να έχετε συντονιστεί στο κανάλι 1. Αν είστε στον Πύργο στον Vox, αν είστε στην Κόρινθο στον Δίωλκο και ραδιοφωνικά σε κάθε μα κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη από τον ngradio.gr. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να πάμε ξανά μια σύντομη βόλτα στο ξενόγλωσσο ρεπερτόριο, σε μια εξαιρετική όμως εδώ φωνή που μας έρχεται από την Αφρική, με έναν ήχο που ταξίδεψε κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι έχει τίτλο Sugar, ξεκίνησε σαν underground deep house και κατέληξε στο νούμερο 1 του Shazam σε πολλές χώρες. Ενδεικτικά θα σας πω τη χώρα της Ρουμανίας, αλλά και στην Ελλάδα δεν πήγε άσχημα. Είναι deep house με πολλά πολλά afro soul στοιχεία, τα οποία είναι και της μοδός το 2026. Πολλά τραγούδια βγαίνουν σε εκδόσεις afro soul φέτος, τις οποίες τις ακούμε και ραδιοφωνικά.

με φωνάζεις sugar, μόνο όταν είμαι πλούσιος. Αγάπα με στη δυσκολία, όχι στη δόξα. Αυτό να φέρουν οι στίχοι στο τραγούδι sugar. Εδώ που ακούσαμε από τον Ζουμπί. Για να δούμε τώρα, θα επιστρέψω. Α, εξαιρετικό παιδιά είναι το επόμενο έχω να σας πω. Είναι τρεις καλλιτέχνες σε μια εξαιρετική συνεργατική δουλειά εδώ και τους αγαπάμε και τους τρεις. Από τη μία έχουμε τη Σοφία Μανουσάκη, έχουμε τον Στέφανο Κορκολή και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε αυτό εδώ το εξαιρετικό project. Ο τίτλος τα λέει όλα. Ο έρωτας ανυψώνεται σε κάτι θείο, σχεδόν αγιοποιείται, και είναι ένα τραγούδι που μιλά για εκείνη την αγάπη που νιώθεις πως είναι πέρα μα πέρα από τα ανθρώπινα. Το τραγούδι έχει τίτλο «Άγιος Έρωτας».

εξαιρετική ερμηνεία εδώ της Σοφίας Μανουσάκη. Τι να πει κανείς για τη μουσική εδώ του Στέφανου Κουρκολή από το έτος 2024. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε αγαπήσει από την ερμηνεία του 1966. Θυμίζω Νάνση Σινάτρα και Ελί Χάζλιγουντ, και αναφέρομαι τώρα στο τραγούδι που θα μας μιλήσει για φράουλες, για κεράσια, για ετοφυλή αγγέλου εκείνη την άνοιξη. Ναι, λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι το Summer Wine, αλλά εμείς θα το ακούσουμε σε ένα κοβεράκι λίγο διαφορετικό. Βίλε Βάλο, Ναταλία Βελόν.

Η φωνή εδώ και η ερμηνεία του Βίλε Βάλ θυμίζει είναι ο frontman των Χιμ από την Φιλανδία. Και η κυρία εδώ, η Νατάλια Βελόν, από τη Γερμανία, ηθοποιός και τραγουδίστρια και πολύ καλή μάλιστα όπως ακούμε, σε ένα κατά τη γνώμη μου αριστουργηματικό cover. Αγγίζουμε τις 9 παρατέταρτο και για κάποιο λόγο, χωρίς να ήταν προγραμματισμένο, έχω διαπιστώσει ότι μεγάλο μέρος του σημερινού μας playlist έχει διασκευές και covers και επανεκτελέσεις. Και σε αυτό ανήκει και το επόμενο, γιατί θυμίζω η Μουσική Πηξίδα είναι μια πολυσυλλεκτική εκπομπή. Αυτό που κάνουμε, γιατί μπορεί να ακούμε τα πάντα από το ελληνόφωνο και διεθνές ρεπερτόριο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τα ταξινοπούμε σε μια σειρά για να μην υπάρχουν χαοτικές διαφορές μέσα στην ίδια την εκπομπή. Αλλά στη Μουσική Πηξίδα θέλουμε να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε, και αυτό είναι όλο το mentality. Και κάνω αυτό τον πρόλογο για να σας φανεί πιο γλυκό ο επόμενος καλλιτέχνης, αν και δεν θα έπρεπε, γιατί αυτή είναι η ουσία της Μουσικής Πηξίδας. Anyway, θα πάμε τώρα σε μια εξαιρετική διασκευή στο τραγούδι Θαλασσογραφία, το οποίο το γνωρίζουμε και το αγαπήσαμε από τον τεράστιο τον Σαββόπουλο. Κατά τη γνώμη μου, και αυτό το cover είναι εξαιρετικό που έχει κάνει εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το 2025. Με τη Θαλασσογραφία να ζωγραφίζει εικόνες θάλασσας, νοσταλγίας και ελευθερίας σε έναν ποιητικό μονόλογο που νιώθεις πως αγγίζει κάτι αρχαίο μέσα σου.

Διονύσης Σαγόπουλος ούτως ή άλλως ήταν ένας και μοναδικός και θα είναι για πάντα στο μυαλό μας, και νομίζω ότι προσεγγίστηκε με σεβασμό αυτό εδώ το cover. Ντύθηκε λίγο ηλεκτρονικά, αλλά νομίζω δεν χάθηκε η ουσία σε αυτό εδώ το cover που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαζονάκη και το έτος 2025. Και νομίζω ότι σήμερα εντελώς ασυναίσθητα έκτισα playlist για τη σημερινή μουσική επεξίδα, την πρώτη της εβδομάδας, της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, παρακαλώ. Έστησα το playlist με διασκευές για κάποιο λόγο. Παιδιά, δεν κατάλαβα πώς έγινε. Υπόσχομαι ότι λέω την αλήθεια. Τι άλλο να σας πω. Αλλά και η επόμενη εδώ η διασκευή που θα πάμε είναι σε ένα διαχρονικό και αγαπημένο τραγούδι του Καλέτ, του Σεμ Καλέτ, από το 1996, ο οποίος τότε τραγούδισε για την Αΐσα. Για σένα Αΐσα σου προσφέρω τα πάντα μόνο να με αγαπάς. Ένα τραγούδι για αφοσίωση και λατρεία, όπου ένας άντρας δίνει τον εαυτό του ολόκληρο στη γυναίκα που αγαπά. Και η διασκευή τώρα εδώ μας έρχεται από δύο Έλληνες παραγωγούς και έκαναν λίγο πιο deep house αυτό εδώ το τραγούδι που νομίζω ταξίδεψε αρκετά τη δεκαετία του 90.

0: Με αυτούς τους ωραίους ήχους που ταξίδευσαν, η ψυχή ήταν δεκαετία 90. Θυμίζω το πρωτότυπο ήταν του Σεμ Καλέντ, το πρωτότυπο το Αΐσα, που έγινε και τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Αφιερωμένο τραγούδι στο μόνιμο κορίτσι, την Αΐσα, η οποία ήταν μάλιστα πραγματικό πρόσωπο. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι η μουσική πηξίδα κάπου εδώ πρέπει να ρίξει αυλαία, τουλάχιστον ο παραγωγός θα σας αποχαιρετήσει, γιατί μουσικά θα είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 9 ακριβώς, όπου η Βασιλεία Περόγλου θα αναλάβει να σας ταξιδέψει μέχρι και τις 11 κάπου στο σύμπαν, στο δικό της, το μοναδικό το σύμπαν, ενώ στις 11 ακριβώς έρχεται και η Χαρούλα Νικολαίδου με την εκπομπή Δισκοπολίων, η Χάρη. Σε επόμενη μουσική πηξίδα αύριο και μεθεπόμενη μεθαύριο, και κάπως έτσι φεύγει και ο Μάιος. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να σας αφήσω έτσι, και μιας και αναφέρομαι στη στιγμή, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, γιατί όταν ο πιο cool indie composer της Αθήνας καλεί τον Δάκη να τραγουδήσει και να φέρει ξανά στο προσκήνιο με...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.

0: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
1: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
1: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
0: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-95900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνη.

0: τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Plumic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ξεχνάς πολύ.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Πάμε 11.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

από Λέο Μιχάρης, ανοιχτό 11:00. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11:00 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε όμορφα την Δευτέρα μας με τις καινούργιες κυκλοφορίες και τις παλιές καλές σταθερές αξίες. Εύχομαι η εκπομπή μας να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Να, ορίστε εγώ ένα καινούριο τώρα, το 26. Star από τους The Black Rose μαζί με τους Whiskey Myers. Ωραία παρέα. Blues παρέα. Και το μενού έχει και άλλο blues απόψε. Δώστε βάση στο καινούριο single. Κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones. Rough and Twisted.

Αλλάζει γούνα ο Γερόλικος που μου ήρθε ένα σχόλιο. Blues και πάλι blues. Δυναμώστε τις φυσαρμόνικες, τα σαξόφωνα. Τα blues, τα ρίφτα, όμορφα. Αυτή είναι η Stones. Και έρχεται καινούριος δίσκος, παρακαλώ πολύ.

Εγώ συνυπογράφησα αυτό το σχόλιο. Δεν αλλάζει γούνα ο Γερόλικος, η Γερόλικη βασικά. 25ος δίσκος για τους Stones που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο, στις 10 Ιουλίου. Και βλέπω μάλιστα, γιατί έχει κυκλοφορήσει έχουν κυκλοφορήσει τα κομμάτια που θα έχει μέσα ο δίσκος, ότι κάνουν διασκευή στο τραγούδι της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Και επίσης έχουν και μία διασκευή Chuck Berry. Έχω και παρέα μαζί μου, την ακούτε. Τέλος πάντων. Τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Viber αριθμός 698-98-60-147. Και μετά από μια άκρος metal, ένα άκρος metal Σαββατοκύριακο λόγω Iron Maiden, για μένα μιλάω, θέλω να ακούσω blues μέχρι το πρωί.

0: say.
1: Running wild, running out of sight. Ωραίο σίγγλ από τους The Corners. Καινούριος δίσκος για αυτούς. Του 26 με τίτλο Where the hell am I?

Μάλιστα, αυτά με τους Raccooners. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Με ρωτάτε πώς τα πέρασα το Σάββατο στους Iron Maiden, τους οποίους πήγα να δω. Θέλω να πω έτσι και στον αέρα του ραδιοφώνου ότι θεωρώ ότι ήταν μια από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω, στην οποία έχω παραστεί, έχω παρακολουθήσει. Θέλω να πω ότι ήταν μια συναυλία, παύλα παράσταση. Όλα ήταν στο 10, 10 στα 10 όλα. Έχω ένα μικρό παράπονο από τον ήχο, από το σημείο που ήμουνα. Λίγο καιρός, λίγο αέρας, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ καθόλου εκεί, γιατί ήταν μια... Οι Iron Maiden δώσανε ρέστα, παίξανε 10 στα 10 η μουσική, ήτανε άρτιοι όλοι. Δεν έχω λόγια για τα σκηνικά, για τα βίντεο που παίζανε λειτουργώντας ως σκηνικό θεατρικό για αυτά που έκανε ο frontman, ο αγέραστος, ο Θεός να τον έχει καλά, Bruce Dickinson, ο οποίος σε κάθε κομμάτι άλλαζε και ενδυμασία ανάλογα το περιεχόμενο των στίχων κάθε τραγουδιού, η φωνή άρτια, τα παίξιματα στις κιθάρες καταπληκτικά, Steve Harris αξία μεγάλη, ο drummer μπράβο του πάρα πολύ καλός, άξιος. Ήτανε πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που το είδα, και αν έρθουν πάλι του χρόνου όσοι δεν πήγατε, και ο Έντι, μπράβο και ο Έντι, κάθε πολύ πλάκα, τεράστιος πραγματικά ο Έντι στη σκηνή. Λοιπόν, αν ξανάρθουν λοιπόν του χρόνου, δεν ξέρω, γιατί ο Bruce Dickinson είπε ότι θα ξανάρθουν άμεσα. Όσοι δεν πήγατε, να πάτε. Αυτό θέλω να σας πω. Να πάτε να δείτε αυτό το πράγμα, γιατί αξίζει. Αξίζει. Και φάνε 100% να μην είστε της μουσικής τους, να μην έτυχε ή δεν ξέρω εγώ τι. Πήγαινε σε αυτή τη συναυλία.

Σπαγκέτι Λί, σόλο δουλειά, 2000. Δίσκος My Favorite Headache. Με υπογραφή ήχος Rush.

Δεμπούτο άλμπουμ λοιπόν σόλο για τον Γκέντι Λι πίσω στο 2000. Χάρη στη Χάρη. Grace to Grace. Τελευταίο κομμάτι για το δίσκο αυτόν.

ξέρω ότι σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, που ακούσαμε πάλι Ρας. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ πρόσφατη, του Γκέντι Λι στον Ρικ Μπιάτο, που επειδή ακριβώς και ο Μπιάτο είναι πάρα πολύ ωραίος στις συνεντεύξεις του και αγαπάει και λατρεύει πάρα πολύ τη μουσική, κάνει πολύ ωραίες τοποθετήσεις, πολύ άνετη συζήτηση εντωμεταξύ και μουσική συζήτηση, και είναι ο Γκέντι Λι πραγματικά σεβάσμιος 100%, ο άνθρωπος δεν παίζεται, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις το τι λέει για το παίξιμο, για τον μπάσο, για τα νιάτα, για την αντίληψή του σε σχέση με τη μουσική, για τους συνοδοιπόρους του όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ ωραία, να μπείτε, να τα ανατρέξετε, να τη δείτε, γιατί αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν ακόμα, αλλά τη γράψανε πια την ιστορία τη δική τους στη rock and roll, στο rock and roll πεντάγραμμο. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν ωραία αναλαμπή από το 2000. Έρχομαι τώρα σε ακόμα μια τέτοια αναλαμπή, πηγαίνοντας σε ένα live του 1993 από τους Big Star. Η κομματάρα είναι το τραγούδι I Am The Cosmos, και αυτό γιατί κάποιον πέτυχα που το έχει κάνει διασκευή και το κυκλοφόρησε τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος. Τρέχω όμως να ακούσουμε το αυθεντικό μαζί. Πάμε.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Και μάλιστα το I Am The Cosmos είναι τραγούδι που έχουν διασκευάσει πολλοί. Είναι αγαπητό κομμάτι, είναι βασικά, είναι τραγούδι του Chris Bell, δηλαδή του ιδιωτικού μέλους των Big Star, σε προσωπική όμως ηχογράφηση από το 70. Και τι γίνεται, μετά θάνατον κυκλοφόρησε η solo ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Chris Bell πίσω στο 74-75, μετά θάνατον κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 90. Και το I Am The Cosmos είναι ένα από τις χαρακτηριστικές αυτές ηχογραφήσεις. Και εδώ σε live των Big Star Reunion του 93 μας κερνάνε το I Am The Cosmos. Αυτά. Λοιπόν, και επίσης ανάμεσα στις καινούργιες κυκλοφορίες, όπως έχουμε ξαναδεί και ξανακάνει, υπάρχουν αυτές οι ωραίες ηχογραφήσεις των Τζέθρο Τάλ, είτε από τη διαδικασία ηχογράφησης κάποιου δίσκου ή άλλα takes τα οποία τα έχουν επεξεργαστεί και τέλος πάντων μας τα παρουσιάζουν σιγά σιγά στις διάφορες πλατφόρμες και στο Spotify και τα σχετικά αυτά, τις σχετικές αυτές ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στο YouTube. Λοιπόν, μία από αυτές τις κυκλοφορίες, για να τη βρω, μία από αυτές τις κυκλοφορίες, καλά όταν το βρω θα σας πω, έχουμε ξαναπάει σε μία από αυτές και αναφέρεται μία από αυτές τις κυκλοφορίες λοιπόν στο δίσκο Under Wraps, ο οποίος αυτός δίσκος Under Wraps είχε κυκλοφορήσει μέσα στη δεκαετία του 80, όπου έχουμε τους Jethro Tull με άλλο ήχο τελείως, σύνθια, AIDS κατάσταση, και να πω την αλήθεια μου, εμένα μου αρέσει αυτός ο ήχος και αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την παραδοσιακή, με τον παραδοσιακό ήχο των Τζέθρο Τάλ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Παπαράτσι. Μας έρχεται λοιπόν από το 1984.

Όχι, να αναλογιστούμε ότι βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80 με την εξέλιξη της τεχνολογίας και βεβαίως με τον ηλεκτρονικό ήχο, με τον ήχο των σύνθη μέσα στην μουσική, που δεν αφήνει καμία μπάντα ενεργεία συγκίνητη. Καμία, όχι καμία, αλλά ειδικά ας πούμε τις πιο φρέσκες μπάντες. Και εδώ τους Jethro Tull, οι οποίοι μ' αρέσει αυτό που λέει ο Ιαν Άντερσον για αυτό το δίσκο. Λέει ότι ο δίσκος αυτός ουσιαστικά τον περιγράφησαν ένα πείραμα. Και λέει και δεν ήταν όλοι έτοιμοι για μια τέτοια αλλαγή από τους Jethro Tull, γιατί όταν κυκλοφόρησε, καταρχάς πρώτη φορά είχαν τέτοιο ήχο σε δίσκο, οι φαν διχαστήκανε, δηλαδή αντιδράσανε αρνητικά, γράψανε άσχημα σχόλια κτλ. Ο δε Μάρτιν Μπαρ, ο κιθαρίστας, έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο δίσκο ως ένα από τον αγαπημένο του, τον Jethro Tull, ενώ άλλα μέλη του συγκροτήματος λένε ότι δεν ήταν καλός. Παντός, αυτό το πείραμα που λέει και ο Άντερσον έχει αξία και πολύ καλά κάναν και το κάναν αυτό, γιατί αυτό θέλανε. Εκεί θέλανε να δοκιμαστούν, τέλος πάντων, να ψαχτούν. Και εμένα κιόλας, ειδικά αυτό το παπαράτσι, μου αρέσει και πολύ. Κλασική 80's κατάσταση. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα και έρχομαι σε έναν ωραιότατο κιθαρίστα, τον Kenny Wayne Shepherd. Έχουμε μια ωραία κυκλοφορία με δίσκο Let Better Heights και διαλέγω το κομμάτι με τίτλο What's Going Down.

Ωραίος ο Kenny Wayne Shepherd, πολύ φρέσκος στο παίξιμό του. Πολύ σωστό και το σχόλιο του φίλου μου του Bill εδώ, ότι είναι χεντρικός, κάτσε ρε παιδιά, χεντριξιακός. Σωστά, εκεί ακουμπάει. Είναι νεότατος, κάτσε να δεις, νεότατος, είναι 44, κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έχει κυκλοφορήσει φέτος είναι η επέτειος για τα 30 χρόνια του πρώτου του δίσκου. Δηλαδή πίσω στο 1990, εκεί αρχές δεκαετίας 90, το άλμπουμ Let Better Heights. Λοιπόν, και το What's Going Down, πολύ ωραία πραγματάκια, τον θυμηθήκαμε και τον ακούσαμε. Λοιπόν, για να έρθω τώρα σε ένα σιγκλάκι του 2026. Και έρχομαι στην περίπτωση των The Deep Burrito, τους οποίους έχουμε ξανακούσει και τους ακούμε, τους επισκεπτόμαστε μάλλον αρκετά συχνά. Πρόκειται για μία έτσι ωραία ατμοσφαιρικό ψυχεδελικό rock and roll μπάντα και έχουν κυκλοφορήσει ένα καινούριο συγκλάκι το οποίο λέγεται Signal Drift. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχεται και καινούρια δουλειά. Οι The Deep Burrito, οι οποίοι συνολικά έχουν βγάλει 3 άλμπουμ, ένα το 20 και ένα, 2 μάλλον, το 26. Για πάμε να τους βρούμε στο Signal Drift. Να τα και τα space τους.

0: you?
1: Would you?
2: Καλά είναι και ψυχεδελική τελείως και στο στίχο τους, αλλά εδώ είναι τώρα η, και το ξόφυλλο του δίσκου βοηθάει έτσι να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το signal drift, που μία σφαίρα κάπου εκεί σε μία έρημο της Αμερικής, εκεί που αναζητούνται και μελετούνται οι ουρανοί και αναζητούνται τα εξωγήινα ίσως στοιχεία κάπου εκεί μακριά στο διάστημα, η σφαίρα εκπέμπει κάτι ωραία σήματα, τα οποία αυτά σήματα μετατρέπονται σε κάτι έτσι πιο διαστημικά τύπου κύματα, πώς να τα πω τώρα αυτά, για να καταλήξουν στο βαθύ σύμπαν, το αχανές. Αυτά από τους Deep Burrito. Λοιπόν, ωραία είναι, ναι, και αυτή είναι η καινούργια δουλειά, οπότε έρχεται λογικά καινούριος δίσκος. Λοιπόν, αλλάζω πάλι ήχο τώρα και έρχομαι στον κύριο Jack Broadbent, που παρακολουθούμε και μας αρέσει, ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός αυτός και τραγουδιστής. Αν θυμάστε, είναι ένας από αυτούς τους σύγχρονους μπλούζο southern rock τύπους που έχουν παίξει μαζί με Lynyrd Skynyrd, Peter Frampton, με τον Ronnie Wood. Έχει κάνει δηλαδή, έχει περιοδεύσει μαζί τους. Και έρχεται με ένα ωραιότατο κομμάτι, έναν ωραιότατο μάλλον δίσκο που λέγεται Orchids, που τον έχουμε επισκεφτεί ξανά. Και τώρα θα έρθω στο τραγούδι Time in Slow Motion. Πάμε να τον παρακολουθήσουμε, έχει ωραίο χτίσιμο το κομμάτι.

Αυτό λοιπόν από τον τελευταίο του δίσκο. Εγώ όμως τώρα θα σας κεράσω έναν πολύ δυνατό bluesman. Θα πάω πίσω στο δεκαετία του 70 και θα έρθω στον ακόμα έναν χέντριξιακό, όπως το πει ο φίλος μου Μπιλ, κιθαρίστα, αλλά τεράστιος καλλιτέχνης, έτσι, τεράστια προσωπικότητα. Δηλαδή, Ρόμπιν Τράουερ, που του έχουμε και αδυναμία, πίσω στο 1973, Twice Removed from Yesterday ο δίσκος, και εδώ έχουμε το Rock Me Baby, και νομίζω με αυτό κλείνουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

drums χωρίς δεύτερη κιθάρα μέσα. Πώς όταν ένα ωραιότατο τρίο δέσει σωστά και ωραία, μιλάμε χαλάει κόσμο. Πάω σε διαφημιστή.

0: εξωτερικό και έρχομαι με ακόμα ένα τρίο πολύ αγαπημένο που είναι και παραγγελιά από φίλο καλό. Λοιπόν, επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Νικοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: I'll just knock down a little bit on this one. It's a new song called A Million Miles Away. I'll be like...

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρη ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Είπε ότι θα μπούμε με τρίο, αλλά έχουμε και τον οργανίστα στην παρέα εδώ, στην παρέα του Rory Gallagher, και στο live αυτό από το 74 και τον Irish Tour το 74 πίσω εκεί σε αυτές τις ωραίες όμορφες μέρες. A million miles away λοιπόν live. Κερασμένο εδώ για το φίλο μου τον Στρατή που ζήτησε κάτι από τις δικές του αγάπες και είπα να ανοίξω με παραγγελιά. Αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η οποία σήμερα εκπομπή, τώρα ειδικά στο δεύτερο μέρος για να δω, έχει πολύ νοσταλγία εδώ μέσα τώρα, έχει και μερικά καινούρια, θα τα παρακολουθήσουμε όλα με την ησυχία μας σε αυτή την μία ώρα που μας έχει μείνει. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω Viber στο 698-98-60-147. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλμπουμ που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία πίσω στο 76. Ο καλλιτέχνης είναι ο Bob Seger και είναι ο δίσκος Night Moves που είχε μέσα μεγάλα hit. Μεγάλα hit, όπως το μότιτλο κομμάτι. Εγώ όμως θα σας πάω στο Main Street, το γλυκούλι. Πάμε. Όχι ακόμα, δεν πάμε ακόμα. Κάτσε γιατί. Τώρα όμως πάμε.

είναι από αυτά τα τραγούδια που θες κι άλλο. Οχ, σε πιάνει, λες κάτσε να πάω πάλι να το ξανακούσω. Και είναι και αυτοβιογραφικό και αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ο στίχος του Bob Seger είναι τελείως. Είναι μια εικόνα από την παιδική του ηλικία. Ήταν το παιδί το καλό. Το παιδί αυτό που οι γονείς του λέγανε ότι είσαι εσύ αυτός που μπορούμε εμείς να εμπιστευτούμε, οπότε είχε μια απίστευτη ελευθερία στις κινήσεις του από πολύ μικρή ηλικία και περιγράφει λοιπόν όταν πήγαινε πιτσιρικάς έξω από ένα συγκεκριμένο μαγαζί που έπαιζε live rhythm and blues, ήταν μια μπάντα από το Σικάγκο που έπαιζε και κολούσε το προσωπάκι του στο τζάμι, στο παράθυρο και έβλεπε μέσα την μπάντα, τους μουσικούς, τους θαμώνες, τις γυναίκες που χορεύανε. Ειδικά περιγράφει ένα κορίτσι το οποίο χόρευε πάρα πολύ ωραία. Ήταν και σε ηλικία πάνω στην εφηβεία, μόλις ξεκινούσε, 12 χρονών. Και μέσα του εκείνη, από εκείνες τις εικόνες, είχε πει ότι εγώ στη ζωή μου αυτό. Αυτό ακριβώς είναι που θέλω να κάνω. Αυτά λέει το τραγούδι Mainstream από τον δίσκο Night Moves του Bob Seger. Ωραία, και τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα από τη Γερμανία που ξεκινάει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη δεκαετία του 70 γιγαντώνεται και εκεί ουσιαστικά είναι που κιόλας διαλύεται. Θα σας πάω όμως σε ένα δίσκο που κυκλοφορεί το 1999. Το συγκρότημα είναι η Agitation Free και έχουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικό παράδειγμα πειραματικού krautrock που λέγεται αυτή η περίοδος, έτσι πειραματική progressive από τη Γερμανία, σε ένα πολύ ωραίο εδώ κομμάτι που τίτλο The Obscure Carousel και είναι ο δίσκος River of Return. Για πάμε στη μουσική τους.

Αμάν, τι έγινε εδώ μέσα, μπήκαν τα σαξόφωνα, η γκάιντα, The Obscure Carousel, και είναι και πολύ έτσι, πολύ ιδιαίτερος ο τίτλος, έτσι, το παράξενο καρουζέλ, το ιδιόρυθμο, πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτή η λέξη. Agitation Free, λοιπόν, Γερμανοί, με έναν δίσκο από τη δεκαετία του 90, River of Return. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ωραία αναλαμπή ήταν αυτή και καλώς κάναμε και πήγαμε προς τα εκεί. Για να φύγουμε τώρα εντελώς από αυτή την, από αυτόν τον ήχο. Α, απόκριφο, σωστά. Το απόκριφο καρουζέλ. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Το είπε με τη μουσική. Ευχαριστώ, Στρατή, πάρα πολύ για τη γρήγορη μετάφραση. Φεύγω λοιπόν από τη Γερμανία και τη δεκαετία, ή μάλλον όχι, φεύγω από τη Γερμανία για να έρθω στην Βρετανία και να έρθουμε να βρούμε εδώ, τη δεκαετία του 80, το συγκρότημα των Magnum, η οποία αυτή ήταν μία, και είναι δηλαδή ακόμα, παρέα ωραιότατη hard rock μελωδική, έτσι τους περιγράφει εδώ, από τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας 70, μέχρι και τις μέρες μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Need a Lot of Love.

0: Και η συνέχεια στο δίσκο των Magnum, αυτά, τον δίσκο Vigilant, αυτά με τον Need a Lot of Love, πάλι πήραμε έτσι μια ωραία essence από σύνθια και δεκαετία του 80. Τι ωραίο σχόλιο μου ήρθε πριν, ότι η εκπομπή σήμερα έχει μια ωραία νοσταλγική 80's ατμόσφαιρα. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχομαι στο συγκρότημα των DAD, D-A-D, δηλαδή Disneyland After Dark, και πάμε στη Δανία.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου. Και τα 90's για αυτούς. Και έρχομαι στη δουλειά με τίτλο, για κάτσε να δω ακριβώς, Dad Dig and Die. Και το κομμάτι που επιλέγω από αυτό το, από αυτή την κυκλοφορία είναι το Sing to Me Mama. Για πάμε, Δανία.

αυτά λοιπόν με τους Δανούς Dad, καλώς το φίλο μου το Χρήστο, DAD δηλαδή, και το Sing to me Mama, σε αυτή την έτσι με πολλά πρόσωπα εκπομπή, γιατί ξεκινήσαμε με Rhythm and Blues. Ακούσαμε καταρχάς και το καινούριο συγκλάκι των Rolling Stones που είναι all time classic blues, το Rough and Twisted. Φύγαμε και πήγαμε σε λίγο Geddy Lee από τους Rush, και μετά πιάσαμε λίγο η Hot 80s από τους Jethro Tull τη δεκαετία του 80, έτσι όπως κάναν το πείραμά τους. Ξανάρθαμε στους Bluesmen με Jack Broadbent και Robin Trower. Ανοίξαμε, ακούσαμε και ένα ωραιότατο Space Signal Drift από τους The Deep Burrito, για να ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Rory Gallagher, που ήταν και παραγγελιά εδώ του φίλου μου. Bob Seger, ωραιότατο πανέμορφο Main Street. Ακούσαμε τους Γερμανούς Agitation Free, πηγαίνοντας πίσω στα 90's εδώ, σε ένα καταπληκτικό κομμάτι. Θυμηθήκαμε λίγο τους Magnum και μετά τους Dad. Είπα όλη τη λίστα μέχρι τώρα. Για να έρθω τώρα σε ένα τραγούδι του Βρετανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού David Gray. David Gray. Και είναι το Sail Away. Και για να είμαι ειλικρινής, το κομμάτι αυτό το έχω κρατήσει από τότε που φιλοξένησα στην εκπομπή του Δημήτρη Κανελόπουλο τον Ντομένικα, καθώς ο Δημήτρης έχει κάνει διασκευή με ελληνικό στίχο σε αυτό το τραγούδι, το Sail Away, με τίτλο «Ταξίδεψέ με». Το είχα λοιπόν εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα ακούσουμε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.

Πολύ όμορφο κομμάτι, πολύ ωραίο τραγούδι, πηγαίνοντας πίσω στα 90's. Ήχος νοσταλγικός, ωραίος David Gray, πολύ ωραία φωνή, χαρακτηριστική. Και το «Ταξίδεψέ με» είναι πάρα πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει ο Δημήτρης Κανελόπουλος από τους Ντομένικα. Και επιφυλάσσομαι να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε. Ωραία. Θα σας πάω σε έναν από τους πιο, κατά τη γνώμη μου, ωραίους δίσκους από τον χώρο της folk rock που κυκλοφόρησαν μέσα στη δεκαετία του 70, και μιλάω για έναν δίσκο που ο δημιουργός του αγάπησε πάρα πολύ, και μία από τις αιτίες που έπεσε πιο βαθιά σε κατάθλιψη εκείνη την περίοδο ήταν το γεγονός ότι δεν πήγαν καλά οι πωλήσεις. Αλλά αυτός ο δίσκος είναι ένα διαμάντι. Αναφέρομαι στο Gene Clark, τον The Birds, και αναφέρομαι στον δίσκο No Other, τέταρτος solo δίσκος για τον Αμερικανό. Βγήκε το 1974, αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό ή κατακρίθηκε, λέει, από τους κριτικούς, και αποδείχθηκε εμπορική αποτυχία. Ο χρόνος και ο κόστος της ηχογράφησης θεωρήθηκαν υπερβολικά και σπάταλα. Η δισκογραφική εταιρεία Asylum Records δεν προώθησε το άλμπουμ και μέχρι το 1976 το είχε διαγράψει από τον κατάλογό της. Ο Clark δεν συνήλθε ποτέ από την αποτυχία του άλμπουμ, έκτοτε όμως έχει επαναξιολογηθεί θετικά. Παιδιά, είναι ένας... Καταρχάς, η τραγουδοποιία του Gene Clark, η ψυχή αυτού του ανθρώπου που βγαίνει στη φωνή του, είναι ένα διαμάντι. Το άλμπουμ No Other. Θα πάω στο κομμάτι Strength of Strings. Εμένα, ειλικρινά, όποιο και να μου λέγεις να βάλω, είναι όλα τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε.

Wondergraph Generator, το θυμήθηκα. Το θυμηθήκαμε μάλλον μαζί το κομμάτι αυτό και είπα να το, το θυμήθηκα και εγώ, είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Ωραιότατη Wondergraph Generator από τα παλιά και το Refugees από το 1970. Η αγαπητή Wondergraph Generator. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Αύριο με το καλό θα τα πούμε πάλι στις 11, σας περιμένω. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τους σχολιασμούς και την αγάπη σας για τη μουσική. Λοιπόν, θα κλείσω με έναν με ένα δίσκο του τραγουδιστή Samuel Smith. Ο δίσκος είναι του 2026. Ο Samuel Smith είναι Βρετανός, αν δεν κάνω λάθος, ή Αμερικανός είναι μάλλον. Όχι, London based singer. Τώρα από πού είναι, πάντως κατοικεί στο Λονδίνο. Ένας ήρωας της ζωής, έχοντας να αντιμετωπίσει Parkinson και αυτή την πολύ δύσκολη πάθηση, στο τραγούδι δηλώνει παρόν και πάρα πολύ έτσι συγκινητικός είναι. Βέβαια, εγώ θα σας πάω σε ένα ορχιστρικό κομμάτι μέσα στο οποίο έχει μια πολύ ωραία συμμετοχή ο καταπληκτικός Julian Lage, ο κιθαρίστας, ένας απίστευτα ταλαντούχος άνθρωπος, που σε αυτό το Horizon, το κομμάτι, δίνει τη γλυκιά του πένα. Λοιπόν, το κομμάτι, το άλμπουμ μάλλον λέγεται The Art of Letting Go. Πάμε σε έναν ωραίο ορίζοντα για να κλείσουμε. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, με το καλό και πάλι αύριο κοντά σας.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.